0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα περισσότερα προβλήματα ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες. Πάρα με επιφυλάσσουν αρκετά.
2: Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Το Ντουμπάι ειδικά δεν μου λέει τίποτα.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Τώρα αν μου δώσεις ένα δωρεάν εισιτήριο θα πάω. Αλλά γενικά έτσι να αποφασίσω να πάω στο Ντουμπάι, να το επιλέξω ως προορισμό, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι εντάξει, είναι περιορέξεις κολοκυθόπιτα.
2: Δηλαδή αν κάνω ένα δώρο ταξίδι στο Ντουμπάι δεν θα πας.
1: Και στο Κιάτο θα πάω μου κάνεις δώρο. Δεν θα πάω στο Ντουμπάι.
2: Άρα τότε θα σου κάνω στο Κιάτο. Αφού είναι το ίδιο πράγμα για σένα.
1: Γι' αυτό είπα πριν. Δεν το επιλέγω, είπα από μόνο μου.
2: Άρα με το δώρο τα παίρνει όλα. Εντάξει. Το Κιάτο, περίμενε, είναι το Αίγιο πρώτα και μετά το Κιάτο ή στο πιο κοντινό θέλω να σε πάω.
1: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, το πιο φτηνό εισιτήριο με το κτέλ. Ούτως ή άλλως γιατί έτσι θα πάω. Δεν πρόκειται να πληρώσω
1: με το κτέλ. Το πιο κοντινό είναι η Λούτσα. Στείλε με εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα περισσότερα προβλήματα ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες με επιφυλάσσουν αρκετά.
2: Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το Ντουμπάι ειδικά δεν μου λέει τίποτα.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Τώρα αν μου δώσεις ένα δωρεάν εισιτήριο θα πάω. Αλλά γενικά έτσι να αποφασίσω να πάω στο Ντουμπάι, να το επιλέξω ως προορισμό, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι εντάξει, είναι περιορέξεις κολοκυθόπιτα.
2: Δηλαδή αν μου κάνω ένα δώρο ταξίδι στο Ντουμπάι δεν θα πας.
1: Και στο Κιάτο θα πάω να μου κάνεις δώρο. Δεν πάω στο Ντουμπάι.
2: Άρα τότε θα σου κάνω στο Κιάτο. Αφού είναι το ίδιο πράγμα για σένα.
1: Γι' αυτό είπα πριν. Δεν το επιλέγω, είπα από μόνος μου.
2: Άρα με το δώρο τα παίρνεις όλα. Εντάξει. Το Κιάτο, περίμενε, είναι το Αίγιο πρώτα και μετά το Κιάτο ή στο πιο κοντινό θέλω να σε πάω.
1: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, το πιο φτηνό εισιτήριο με το κτέλ. Ούτως ή άλλως γιατί έτσι θα πάω. Δεν πρόκειται να πληρώσω.
1: Με το κτέλ το πιο κοντινό είναι η Λούτσα. Στείλε με εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
3: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: φαντάσουν να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ηλιάνα.
2: Καλημέρα σα. Ευχαριστώ, σα ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να σε καλά.
1: 125 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπε στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα περισσότερα προβλήματα ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες. Παρά με επιφυλάσσουν αρκετά.
2: Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είσαι icon.
5: Είσαι ατομάρα.
6: Είσαι είδωλο.
7: Είσαι παιχτούρα.
8: Είσαι βουνό.
9: Είσαι top.
10: Είσαι δύναμη.
11: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306. Την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
14: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ηλιάνα.
2: Καλημέρα σα. Ευχαριστώ, σα ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να είσαι καλά.
1: 125 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπε στο soundis.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
12: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
11: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
12: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
13: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Γεια σας, είμαι ο Μάκης, που έπιασε το EuroJackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι!
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι!
17: Πολλά, σενιόρ Μακής!
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
18: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win!
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Easy News.
21: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Συναγερμό σήμανε στο Λευκό Οίκο ύστερα από δεκάδες πυροβολισμούς από άγνωστο που φέρεται να άνοιξε πυρ και να δέχτηκε απάντηση από δυνάμεις ασφαλείας. Νεκρός είναι ο ύποπτος, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στην προεδρική κατοικία την ώρα του συμβάντος. Σε μια ιδιαίτερη εκτενή ανάρτηση στο Truth Social, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν και μια υποδιαμόρφωση πολυμερή συμφωνία με επίκεντρο την ειρήνη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ τα τελικά σημεία της συμφωνίας παραμένουν υπό συζήτηση και αναμένεται να οριστικοποιηθούν και να ανακοινωθούν σύντομα. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς, επικαλούμενο τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, αναφέρει ότι η τελευταία ανάρτηση του Τραμπ είναι προπαγάνδα και ότι δεν έχει αναλυφθεί καμία δέσμευση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σεσημασμένος με βαρύ ποινικό παρελθόν είναι ο 42χρονος άνδρας που χθες τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο σήκωσε όπλο σε αστυνομικούς του τμήματος εκβιαστών με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από πυρά. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη. Ο 42χρονος μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο όπου χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού μια 46χρονης γυναίκας στήθηκε χθες το απόγευμα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η 46χρονη Ολλανδή μαζί με το σύζυγο και το ανήλικο παιδί τους προσπάθησε να προσεγγίσει τη θάλασσα σε πολύ δύσβατη περιοχή όταν έχασε την ισορροπία της και έσπασε τον αστράγαλό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της.
20: Easy Sports.
21: Η Bayern Μονάχου επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και στον τελικό του κυπέλου Γερμανίας, επικρατώντας άνετα με 3-0 τη Στουτγκάρδης για να φτάσει στην κατάκτηση του τροπέου και στο double της σεζόν.
20: Easy Weather.
21: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται σήμερα στην Αττική, κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Το μόνο που μπορώ να κάνω μετά από τέτοια παρακίνηση είναι να κάνω ό,τι μπορώ. Ό,τι καλύτερο μπορώ. Καλημέρα σας. Αν δεν ήσασταν συντονισμένοι χθες στον Easy 97,2 την ίδια ώρα, ίσως δεν πήρατε είδηση την αλλαγή της ώρας. Καλημέρα σας, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και από αυτό το Σαββατοκύριακο τα λέμε στις 8 το πρωί και όχι στις 10, 8 με 10 το πρωί. Ξυπνάμε παρέα, πίνουμε τον πρώτο καφέ και το δεύτερο, γιατί όχι και το δεύτερο. Οπ, και μόλις έπιασε ένα κουνούπι στον αέρα. Το πώς μπαίνουνε μέσα στο στούντιο δηλαδή. Είναι πραγματικά. Εντάξει, okay, θα σκουπιστώ μετά. Καλημέρα σας λοιπόν, Κυριακή 24 του Μάη, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 8 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 9 παρα 25, πράγμα που σημαίνει ότι 14 ώρες και 26 λεπτά θα έχουμε φως για να το απολαύσουμε. Συνεχίζει να μεγαλώνει η μέρα, συνεχίζει να μεγαλώνει μέχρι τις 21 Ιουνίου, τότε είναι η σημερία. Μέχρι τότε όμως έχουμε αρκετό καιρό και αρκετές ημέρες. Εγώ θα σας πάω να δούμε τι έγινε σαν σήμερα 24 Μαΐου πριν από πολλά πολλά χρόνια και θα ξεκινήσω από το 1626 σήμερα. Τότε ο Ολλανδός άπικος Πίτερ Μίνουιτ αγόρασε από τους Ινδιάνους το νησί Μανχάταν. Ως αντάλλαγμα τους προσέφερε μπρελόκ και άλλα φανταχτερά μπιχλιμπίδια αξίας 24 δολαρίων. Έτσι το πήρε το Μανχάταν. Σαν σήμερα το 1883 εγκαινιάστηκε η γέφυρα του Μπρούκλιν, η κατασκευή της οποίας διήρκησε 14 χρόνια, περνά πάνω από τον ποταμό East και συνδέει τα δημοτικά διαμερίσματα του Μανχάταν και του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Την έχουν φωτογραφίσει, την έχουμε εκατομμύρια τουρίστες. Είναι μία από τις πιο διάσημες εικόνες car postal που αγοράζουν οι επισκέπτες στη Νέα Υόρκη. Σαν σήμερα το 1964 σημειώθηκε μία ποδοσφαιρική τραγωδία στο Περού. Περισσότεροι από 300 οπαδοί σκοτώθηκαν και άλλα 500 άτομα τραυματίστηκαν. Πολλοί πέθαναν από ασφυξία γιατί οι πύλες του σταδίου ήταν κλειστές. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί κάποια στιγμή εδώ στην Ελλάδα. Και σαν σήμερα το 1966 γεννήθηκε ο Ερικ Καντονά ή αλλιώς ο βασιλιάς Ερικ, ο Γάλλος ποδοσφαιριστής, που διακρίθηκε όχι μόνο για την τεχνική του κατάρτιση, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, διακρίθηκε επίσης για το δυναμισμό του και για το εκρηκτικό του ταμπεραμέντο. Λίγα λόγια για αυτόν, αν δεν το ξέρετε. Ο Καντονά, δεν μιλάω για σας που ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, τα λέω τώρα στους άλλους. Έτσι, κάντε λίγο στην άκρη. Λοιπόν, ο Καντονά, παιδιά, ως παίκτης της Manchester United, έμεινε στην ιστορία για την κλωτσιά Kung Fu που έδωσε σε οπαδό της Crystal Palace το 1995, επειδή ο τελευταίος τον προπυλάκιζε. Και τι είπε ο ίδιος για το περιστατικό? Είπε, ήταν η καλύτερη στιγμή της καριέρας μου. Αυτό είπε ο βασιλιάς Έρικ, ο οποίος νωρίτερα είχε αντικρίσει την κόκκινη κάρτα του διαιτητή. Έμεινε συνολικά 8 μήνες εκτός γηπέδων και του επιβλήθηκε και ποινή 120 ωρών κοινοφελούς εργασίας. Αφού το αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, ασχολήθηκε με την υποκριτική. Προσωπικότητα, αν μη τι άλλο, προσωπικότητα φοβερή. 6981-972-972, αυτό είναι το Viber του Easy, για να μου πείτε την καλημέρα σας, να ανταλλάξουμε καλημέρες, να μου πείτε τη σκέψη σας και ό,τι άλλο έχετε στο μυαλό σας. Για τη συνέχεια έρχονται οι ξέτε στον αέρα του Easy, spending my time.

Τι πρωινό και αυτό, τι Σαββατοκύριακο και αυτό, με βροχές, με καταιγίδες, με υψηλή θερμοκρασία. Όμορφα περάσαμε. Καλημέρα να στείλω σε εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σου στο Viber, δεν τα έχω δει ακόμα. Θα απαντήσω σε όλους σας ξεχωριστά. Θέλω να σας πω έτσι τώρα που είναι η αρχή της ημέρας για να το προγραμματίσετε, διότι Κυριακή είναι σήμερα. Μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε καμιά βόλτα. Μπορεί να βρεθείτε στο Σύνταγμα. Αν βρεθείτε εκεί, λοιπόν, έχω να σας πω ότι σήμερα το μεσημέρι στις 12 το Easy Urban Bloom Tram Powered by Protergia, αυτό το στολισμένο, το υπέροχα στολισμένο τραμ από τον Easy 97,2, θα βρίσκεται εκεί στο Σύνταγμα. Από εκεί θα ξεκινήσει, όπως ξεκινάει πάντα. Και το αγαπημένο σας ραδιοφωνικό δίδυμο, η Μαρία και ο Στάθης, ο Στάθης και η Μαρία, θα είναι εκεί με ένα Easy Breakfast διαφορετικό, μεσημεριανό Easy Breakfast. Ξέρουν αυτοί πώς να το κάνουν. Είναι Κυριακή, λοιπόν, σήμερα 24 Μαΐου, 12 με 2, τα παιδιά θα βρίσκονται εκεί και θα κάνουν ζωντανά εκπομπή μέσα από το υπέροχο αυτό στολισμένο τραμ, το Easy Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Οπότε αν βρεθείτε εκεί θα περάσετε σίγουρα πάρα πολύ όμορφα και σίγουρα θα πάρετε και κάποιο δωράκι. Ναι, κάτι αυτά τα ακούω, καταλαβαίνετε, δεν είμαι σίγουρη για το τι ακριβώς είναι, αλλά θα δοθούν δωράκια στους ακροατές. Επίσης να σας πω ότι αν σήμερα έχετε κανονίσει κάτι άλλο, έχετε πολλές ευκαιρίες να κάνετε αυτή τη βόλτα στην Αθήνα σε μια άνοιξη που ευτυχώς τη φέρνει ο Easy, γιατί από μόνη της, όπως καταλαβαίνετε, δεν έρχεται έτσι εύκολα. Οπότε να σας πω ότι και μέσα στην εβδομάδα, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, την Τετάρτη 27 Μαΐου και την Παρασκευή 29 Μαΐου, από τις 5 μέχρι τις 7 θα υπάρχει live radio με τον Νίκο Μάντζο μέσα από το τραμ 5 με 7. Και να σας πω επίσης ότι τη Δευτέρα θα έχει και live session με την Παυλίνα Βουλγαράκη και την Παρασκευή, στο live της Παρασκευής, θα έχει και ένα session από την Νίνα Μαζάνη. Πολλά πράγματα έχουν να γίνουν, οπότε εγώ σας τα λέω από τώρα για να κάνετε το πρόγραμμά σας και να ξέρετε πότε θα πάτε, πού θα πάτε, με ποιους θα πάτε, από πού θα ξεκινήσετε. Το πού θα καταλήξετε το αφήνουμε να το διαλέξετε μόνοι σας.

σκέφτομαι ακούγοντας The Fate of Ophelia και Taylor Swift ότι αυτό θα πρέπει να το βάλω σε άλλη ώρα αυτό το τραγούδι. Εκεί που έχω να, γιατί έχω ετοιμάσει κάτι να σας πω για τις αναρτήσεις του Donald Trump στο Truth Social. Αναρτήσεις που έκανε κατά καιρούς και μας έκαναν εντύπωση. Δεν το σκέφτηκα να βάλω την αγαπημένη του από κάτω να παίζει. Όχι, δεν το σκέφτηκα, η αλήθεια είναι. Οπότε τώρα θα ρίξουμε μια πολύ σύντομη ματιά στην επικαιρότητα, στην οποία όπως καταλαβαίνετε δεν ξέρουμε πια τι να πιστέψουμε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε μια ανάρτηση λοιπόν στο Truth Social, με την οποία λέει ότι βρίσκονται σε συμφωνία με το Ιράν, ότι σχεδόν έχουν τελειώσει τα πράγματα και ότι όλα καλά. Από την άλλη, από την πλευρά του Ιράν και πληροφορίες που έρχονται από τους φρουρούς της Επανάστασης, λέει ότι όχι, καμία συμφωνία δεν έχει γίνει. Και εμείς εδώ στην Τεχεράνη δεν έχουμε κανένα σκοπό να εγκαταλείψουμε το πυρηνικό μας πρόγραμμα. Το τι θα γίνει θα φανεί. Εμείς εχθές λέγαμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πήγε στο γάμο του γιού του για να συνεχίσει να βομβαρδίζει το Ιράν. Τώρα αυτός υποστηρίζει ότι προφανώς έκατσε εκεί πέρα για να κλείσει τη συμφωνία. Δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, αλήθεια. Επίσης, αντιστροφή μέτρηση για τη μάχη του Ολυμπιακού προς τον ευρωπαϊκό τίτλο. Θα υπάρχουν και κάποιες ιδιαίτερες ρυθμίσεις προκειμένου να μετακινηθούν οι φίλαθλοι. Σε άλλα νέα, τι άλλα νέα έχουμε? Έχουμε τον 42χρονο κακοποιό, ο οποίος συνελήφθη χθες και πυροβολήθηκε από αστυνομικό, διότι έβγαλε όπλο όταν πήγε να του γίνει έλεγχος. Και μάθαμε τελικά ότι είναι ένας, έχει βαρύ ποινικό παρελθόν ο άνθρωπος αυτός, ο επωνομαζόμενος Τίτη. Έχει να εκτίσει, λέει, συνολικά 73 χρόνια φυλάκισης, κάθριξης εδώ στην Ελλάδα μόνο. Έχει κάνει και φυλακή βεβαίως στη χώρα του, στην Αλβανία, από την οποία δραπέτευσε. Υπάρχει ένταλμα σύλληψης, εννοείται, που εκκρεμεί. Ο άνθρωπος τώρα βρίσκεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Αττικών νοσοκομείο. Επίσης, έχουμε βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Έχουμε μια μαζική επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της Ουκρανίας και ένα σχολείο ήταν μεταξύ των στόχων. Και τώρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό διέφυγαν, λέει, 18 φορείς του ιού έμπολα από κλινική που πυρπολήθηκε. Έλα να δούμε. Έλα να δούμε τι θα γίνει. Αυτά περίπου. Όχι όλα τα νέα της χθεσινής ημέρας. Γιατί στη συνέχεια, When the Rain Begins to Fall, Jermaine Jackson και Pia Zadora.

0: Αυτή είναι η Γερμανή Ρίμον και το Supergirl. Supergirls και Superboys βρέθηκαν εχθές στο ΆΚΑ για να παρακολουθήσουν όχι Γερμανούς, Βρετανούς. Παλιούς Βρετανούς. Ναι, χθες ήταν η συναυλία των Iron Maiden. 50.000 κόσμο λένε ότι συγκεντρώθηκε σε ένα στάδιο που πήρε φωτιά, σε ένα στάδιο που, όπως γράφουν και οι φίλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξεράγει ήδη από τις πρώτες νότες του Murders in the Rue Morgue. Τι να πει κανείς για αυτή την μπάντα. Το άστρο των Iron Maiden έλαμψε εκτυφλωτικά, διαβάζω, σε ένα site, για να αποδειχθεί ότι η παρέα από το Λονδίνο είναι ίσως η μεγαλύτερη metal μπάντα όλων των εποχών. Πολλές επισκέψεις από metal bands τελευταία και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, και πολύ χαιρόμαστε που υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν τις συναυλίες. Προσωπικά τα τελευταία χρόνια προσπαθώ, αλλά με έχει πιάσει έτσι το ομολογώ μια αγοραφοβία, δυσκολεύομαι λιγάκι, αλλά κρατάω τις παλιές στιγμές, τότε που είδα ό,τι μπόρεσα να δω. Είναι η στιγμή για να κάνουμε ένα πάρα πολύ σύντομο διάλειμμα και επανέρχομαι σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Easy 97,2.
1: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Είστε η ευχάριστη, χαρούμενη συντροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
3: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζανε δική σου?
4: Μόνο η δική μου θα με στήριζα.
3: Θα λέγανε το παιδί θα πάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
4: Θα αφήσεις τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
7: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
3: Καλά κάνεις και μπράβο.
7: Τι ωραία ήταν αυτό.
6: Τι τέλεια που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Διερωτάμενο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
13: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
14: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
15: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
16: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
15: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
17: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
18: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
20: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
21: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
19: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
22: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
23: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
24: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four.
0: Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αυτός είναι ο Λιούις Καπάλτη, Someone You Loved. Να στείλω μια καλημέρα στη Βαλεντίνα. Βαλεντίνα μου, καλό κουράγιο, καλό κουράγιο. Με υπομονή, πάντα με υπομονή. Η Βαλεντίνα είναι ένα από τα παιδιά που διαβάζουν, γιατί δίνουν πανελλήνιες. Εγώ να πω σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, παιδιά, είναι σημαντικές οι πανελλήνιες, αλλά δεν ορίζουν ούτε την αξία ούτε το μέλλον σας. Πηγαίνετε, μπείτε στην αίθουσα με καθαρό μυαλό, κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε εκείνη τη στιγμή, και πάντα να θυμάστε ότι μια εξέταση που κρατά λίγες ώρες δεν μπορεί να καθορίσει όλη τη ζωή σας. Η ζωή ανοίγει πολλούς δρόμους μετά, πιστέψτε λίγο παραπάνω στον εαυτό σας. Κανένας βαθμός δεν μπορεί να δείξει τι άνθρωποι είστε, ούτε πόση δύναμη έχετε μέσα σας, ούτε τι όνειρα έχετε κάνει για τη ζωή σας, γιατί αυτά είναι που μετράνε πραγματικά. Και επίσης, αν αισθανθείτε ποτέ την ανάγκη να μιλήσετε, μπορείτε να καλέσετε δωρεάν στο 10306 στην Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, δωρεάν όπως σας είπα και ανώνυμα, όλο το 24ωρο για εσάς, για τα παιδιά που δίνετε πανελλήνιες. Δεν είσαι μόνος, είμαστε ένα, είναι το μήνυμα. Ό,τι καλύτερο μπορείτε είναι πανελλήνιες, θα περάσουν. Πανελλήνιες είναι, θα περάσουν, το πιο σωστό. Να κλείσουμε αυτήν εδώ την πρώτη ώρα. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Έχω άλλη μία ώρα στη διάθεσή μου. Μέχρι και τις 10 τα λέμε εδώ στον Easy 97,2.
1: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Να δω.

0: Οχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούστ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούστ ή την Γιούστ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούστ.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Easy Movie Experience powered by the E.
4: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία.
5: Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4.
4: Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις.
6: Easy Movie Experience powered by the E.
7: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Νεαρός με ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων που κατονομάζεται από αμερικανικά δίκτυα ως ο Ναζίρ Μπεστ, 21 ετών από την πολιτεία του Μέριλαντ, έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου κοντά στο Λευκό Οίκο, προτού πέσει νεκρός όταν ανταπέδωσαν τα πυρά μέλη των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ήταν γνωστός στις αρχές καθώς είχε αποπειραθεί ξανά την προηγούμενη φορά να παρισφρήσει στο χώρο του Λευκού Οίκου, λέγοντας σε φρουρούς πως ήταν ο Ιησούς Χριστός και πως ήθελε να τον συλλάβουν. Οι αρχές της Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν ότι τραυματίστηκε και περαστικά, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε διαφωνία κατέληξε η διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα Ρεθύμνου ως προς την έκβαση της απολογίας του 43χρονου από τα Βορίζια που κατηγορείται για την υπόθεση των εκβιασμών προς ιδιοκτήτες γης και την ψευδή υποβολή στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο 43χρονος θείος επρόκειται να απολογηθεί την Παρασκευή μαζί με τους δύο ανιψιούς του 44 και 39 ετών, με τους οποίους συγκατηγορείται για απειλές, δολιοφθορές, ξυλοδαρμούς και εκβιασμούς εναντίον πολιτών στην περιοχή του Μαρίου Ρεθύμνου. Ωστόσο, λίγο πριν από την απολογία του αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης. Ένα ζευγάρι εισπρακτόρων που είχε διαπράξει μπαράζ τηλεφωνικών απατών χθες Σάββατο συνελήφθη στην Καστοριά. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 20.000 ευρώ και πλήθος από χρυσαφικά και τιμαλφή μεγάλης αξίας, τα οποία είχαν αποσπάσει από τα θύματά τους. Νέο σεισμό ισχύος 5,2 ρίκτερ κατέγραψε το Ευρωμεσογειακό Κέντρο με επίκεντρο και πάλι την κεντρική Τουρκία. Ο σεισμός περιγράφεται επιφανειακός με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων και το επίκεντρο εντοπίζεται στα 23 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά του Αντιρίν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.
8: Easy Sports.
7: Έχοντας κατακτήσει προπολού τον τίτλο στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα ήταν αδιάφορη στην τελευταία αγωνιστική της La Liga και γνώρισε την ήττα με 3-1 από τη Βαλένθια, η οποία και πανηγύρισε μπροστά στους οπαδούς της την άνετη παραμονή της στην κατηγορία.
8: Easy Weather.
7: Σήμερα Κυριακή στην Αττική αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Τελευταίος χορός για την Ιντιλά, πρώτος χορός για μας, το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας εδώ στον Easy 97,2. Μία ακόμη καλημέρα να σας πω. 24 του Μάη δείχνει το ημερολόγιο, 9 και 11 πρώτα λεπτά το ρολόι. Εγώ είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και μέχρι τις 10 είμαστε εδώ και τα λέμε παρέα. Στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας σας έχω πάντα ημερολόγιο τέχνης και μουσικής. Θυμόμαστε τα σημαντικότερα γεγονότα. Της 24ης Μαΐου θα πάω στο 1941, είναι η ημερομηνία που γεννήθηκε ο Bob Dylan. Το πραγματικό του όνομα είναι Robert Allen Zimmerman, ένας καλλιτέχνης ο οποίος πούλησε δεκάδες εκατομμύρια άλμπουμ, περιόδευσε σε όλο τον κόσμο και επηρέασε όσο λίγη είναι η αλήθεια τη σύγχρονη μουσική και τη σκέψη όσων μεγάλωσαν ή προβληματίστηκαν με τα τραγούδια του. Πολιτικοποιημένοι οι στίχοι του έγιναν πολλές φορές σημαία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την παγκόσμια ειρήνη. Να σας πω ότι έδωσε την πρώτη του συνευλία σε ηλικία 20 ετών στη Νέα Υόρκη, την οποία παρακολούθησαν μόλις 53 άτομα, οι περισσότεροι ήταν φίλοι και συγγενείς του. Μέχρι σήμερα στη μουσική του πορεία έχει κερδίσει 10 βραβεία Grammy, ένα Όσκαρ και μία χρυσή σφαίρα, αλλά και εκτός μουσικής το 2016 η Σουηδική Ακαδημία του απένιμε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Σαν σήμερα το 1956 διεξήχθη ο πρώτος τελικός της Eurovision στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Νικήτρια αναδείχθηκε η Ελβετίδα τραγουδίστρια, η Λισάζια, με το τραγούδι «Ρεφρέν». Πόσες χώρες έλαβαν μέρος? 7. Στο σύνολο 7. Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ελβετία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία και η Δυτική Γερμανία. Τότε ακόμα ήταν χωρισμένη η Γερμανία. Σαν σήμερα το 1968 κυκλοφορεί το single των Rolling Stones με τίτλο Jumping Jack Flash. Η κυκλοφορία του τραγουδιού αυτού επισκιάζεται από τη σύλληψη του τραγουδιστή του Mick Jagger και της Marianne Faithfull στο σπίτι του Keith Richards με την κατηγορία κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Σαν σήμερα το 1969 οι Beatles βρίσκονται στην κορυφή του Billboard Pop Hit με το τραγούδι Get Back, και σαν σήμερα το 1998 μεγάλη διάκριση για το ελληνικό σινεμά, είναι η ημερομηνία που πήρε το Χρυσό Φοίνικα ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Τιμήθηκε με αυτό το βραβείο στο 51ο Διεθνές Φεστιβάλ των Γκανών για την ταινία του «Μία αιωνιότητα και μία ημέρα», ταινία που έλαβε δυνθυραβικές κριτικές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι ίσως η μεγαλύτερη διάκριση για τον ελληνικό κινηματογράφο. Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης η ταινία είχε κερδίσει 7 βραβεία, καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερου σεναρίου, καλύτερης μουσικής, καλύτερη ηθοποιός β' γυναικείου ρόλου, καλύτερα κοστούμια και καλύτερα σκηνικά. Όλα αυτά τα βραβεία, οι διακρίσεις της ταινίας «Μία αιωνιότητα και μία ημέρα» του αδικοχαμένου, θα έλεγε κανείς, σκηνοθέτη Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Για τη συνέχεια έχουμε Black και Wonderful Life εδώ στον Easy 97,2.

Τέτοιες μικρές κορώνες σαν του Teddy Swims βγάζω και εγώ το πρωί όταν ξυπνάω. Πριν φάω το ομό αυγό. Ακριβώς έτσι. Teddy Swims Lose Control εδώ στον Easy 97,2. Σας έλεγα νωρίτερα που ακούγαμε Taylor Swift που ήθελα να τη βάλω χαλή για, το, έτσι, για αυτό το ψάξιμο που έκανα για τον Donald Trump. Λοιπόν, ο Donald Trump τι έκανε εχθές, καταρχήν. Το έκανε εχθές, αλλά δεν είναι κάτι που το έκανε μόνο εχθές, το κάνει γενικότερα. Ανήρτησε κάτι στο Truth Social, ανήρτησε συγκεκριμένα την Αμερικανική σημαία να καλύπτει το χάρτη του Ιράν, συνοδευόμενη από τη φράση οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, της Μέσης Ανατολής. Πώς το κάνει αυτό εν μέσω διαπραγματεύσεων? Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά κανείς δεν μπορεί να μπει στο μυαλό του. Αυτό που σας είπα δεν είναι κάτι που το κάνει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Το κάνει από την αρχή και από την προηγούμενη θητεία του. Ακόμα όχι σε τέτοιο βαθμό, αλλά στην τελευταία θητεία του το έχει ξεπεράσει. Έχει χτυπήσει κόκκινο. Έχει κάνει πάνω από 2.700 αναρτήσεις το 2026. Για να σας το πω λίγο... Έτσι, για να το καταλάβουμε, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάνει 19 αναρτήσεις τη μέρα. Με σχεδόν τις μισές από αυτές να περιέχουν εικόνες ή βίντεο AI, που τον βοηθάει πάρα πολύ βεβαίως να τραβάει την προσοχή πέρα από τις επίσημες ενημερώσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το χρησιμοποιεί λοιπόν το AI ο Αμερικανός πρόεδρος για να δοξάσει τον εαυτό του αφενός και για να τρολάρει τους αντιπάλους του. Τώρα τα αποτελέσματα κάποιες φορές είναι καλά, κάποιες φορές όχι. Έχει πέσει σίγουρα με τα μούτρα σε αυτό που έχει αρχίσει να γίνεται γνωστό ως σλοπαγκάντα, όχι προπαγκάντα, αυτό είναι το παλιό, από το σλοπ, σλοπαγκάντα, που περιγράφει ψηφιακό περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας που παράγεται συνήθως μαζικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε δει κατά καιρούς το ναυτικό του Ιράν στον πάτο της θάλασσας. Έχουμε δει τη δεξαμενή αντανάκλασης του μνημείου Λίνκολν βαμμένη σε ένα μπλε, φωτεινό μπλε. Έχουμε δει καρικατούρα του κυβερνήτη του Ιλινόης, του JB Pritzker, ανάμεσα σε στίβες fast food, με τη λεζάντα ο JB είναι πολύ απασχολημένος για να κρατήσει το Σικάγο ασφαλές. Τον Ιανουάριο, αν θυμάστε, μοιράστηκε την εικόνα όπου καρφώνει την Αμερικανική σημαία στη Γρυλανδία. Ενώ σε μια άλλη κοιτάζει την κάμερα με ένα πολυβόλο στο χέρι με τη λεζάντα «No Mr. Nice Guy». Και τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας No King, θυμάστε τι γινόταν τον Οκτώβριο, ανήρτησε βίντεο AI που τον έδειχνε να ρίχνει καφέ απόβλητα στους διαδηλωτές από ένα τζετ. Είναι πολλές φορές λοιπόν οι φορές που έχει ξεφύγει ο Ντόναλντ Τραμπ και ξεπερνά τα όρια μεταξύ χιούμορ και προσβολής με το κορυφαίο που έκανε το Φεβρουάριο, που ανήρτησε βίντεο που απεικόνιζε τον Μπαράκ Ομπάμα και τη Μισελ Ομπάμα ως πιθήκους. Ξεπερνά τα όρια μεταξύ χιούμορ και προσβολής αυτό, δεδομένα, ή όταν ο ίδιος εμφανίστηκε ως Χριστός ή εμφανίστηκε ως Πάπας. Τέλος πάντων, ο Λευκός Οίκος απλά δηλώνει ότι το Truth Social είναι ένας τρόπος, είναι τρόπος του, ρε παιδί μου, είναι ο τρόπος του Προέδρου να επικοινωνεί άμεσα και αυθεντικά με τον Αμερικανικό λαό και τον κόσμο, να μοιράζεται τις σκέψεις του σε πραγματικό χρόνο για όλα τα ζητήματα. Βέβαια, αυτό που δεν είναι σαφές είναι αν όλα αυτά γράφονται και αναρτούνται από τον ίδιο τον Τραμπ ή από την ομάδα του. Γιατί 19 αναρτήσεις τη μέρα, παιδιά, είναι πολλές. Δηλαδή, ούτε οι γνωστοί influencer δεν κάνουν τόσες αναρτήσεις τη μέρα όλη την ημέρα. Εντάξει, η αγαπημένη του ώρα, η αλήθεια είναι μεταξύ 9 και 10 το βράδυ. Αλλά σκεφτείτε, 19 αναρτήσεις τώρα είναι πολλές. Αυτά μέχρι τώρα. Αυτά μέχρι τώρα και περιμένουμε να δούμε. Να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει η τελευταία του ανάρτηση εν μέσω διπλωματικών διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της σύραξης με το Ιράν. Για τη συνέχεια, η ABBA. Σε πιο ευχάριστα πράγματα πάμε. Βουλεβού.

0: Your husband is coming.
1: Ο σύζυγος έρχεται, τα μάρμαρα πότε θα έρθουνε να δούμε. Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι ότι έγινε και ολοκληρώθηκε μάλιστα την Παρασκευή που μας πέρασε η 25η Σύνοδος της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσης. Ναι, ολοκλήρωσε τις εργασίες της λοιπόν η Επιτροπή. Συζητήθηκε το θέμα της οριστικής επιστροφής και της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σταθερά στην ατζέντα της Επιτροπής από το 1984. Τι έγινε λοιπόν? Να σας πούμε το αποτέλεσμα. Πριν πω το αποτέλεσμα, να πω ότι η ελληνική αντιπροσωπεία πήγε εκεί, παρουσίασε αναλυτικά, εμπεριστατωμένα το ιστορικό της υπόθεσης, τις θέσεις της Ελλάδας για το ζήτημα των γλυπτών. Τόνισε εμφατικά το δίκαιο αίτημα της επιστροφής και της επανένωσής του στο Μουσείο της Ακρόπολης. Στην επιχειρηματολογία εστίασε στο γεγονός ότι τα γλυπτά αποκτήθηκαν από το Λόρδο Έλγιν παράνομα, πριν καταλήξουν στο Βρετανικό Μουσείο, στην απουσία του φυρμανιού και σχετικών σουλτανικών εγγράφων που λένε ότι έχουν οι Βρετανοί, στις καταστροφικές συνέπειες που είχαν στη διατήρησή τους, τόσο στη βία η αποσπασή τους, όσο και στις μετέπειτα άστοχες επεμβάσεις, και στην έλλειψη σεβασμού, εστίασαν στην έλλειψη σεβασμού στον τρόπο που αντιμετωπίζει το Βρετανικό Μουσείο τα αριστουργήματα του φιδεία ακόμη και σήμερα. Το Ηνωμένο Βασίλειο από την πλευρά του, κατά τη δική του τοποθέτηση, επέμεινε στις πάγιες θέσεις του, υπό ότι νομίμως αποκτήθηκαν, ότι το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει δεν επιτρέπει την επιστροφή των γλυπτών, και τόνισε ότι η επισκεψιμότητα του μουσείου τα καθιστά προσβάσιμα σε εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Τι μας λέτε? Αυτό το ξέραμε. Τώρα να σας πω ότι υποδέχτηκαν θερμά την παρουσίαση της ελληνικής αντιπροσωπείας η πλειοψηφία των κρατών μελών της Διακυβερνητικής Επιτροπής, περίπου 20, ενώ από την πλευρά της Μεγάλης Βρετανίας, ζήρω. Πολλές χώρες, Ιταλία, Κολομβία, Βραζιλία, Αζερμπαϊτζάν, μη σας τα πω όλα. Ανάμεσα σε αυτές τις χώρες που μας υποστήριξαν ήταν και η Τουρκία, η οποία μάλιστα υποστήριξε πολύ στεναρά το αίτημα της Ελλάδας και τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φυρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών, και κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να μην χρησιμοποιήσει το εξής, την ύπαρξη του φυρμανιού ως επιχείρηση. Και θα μου πείτε ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Θα σας πω. Η διακυβερνητική λοιπόν αυτή επιτροπή υιοθέτησε μια σύσταση, στο κείμενο της οποίας έγραψε τις προηγούμενες συστάσεις και αποφάσεις της, και σημείωσε ότι η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να συνεργαστούν για την επανένωση των γλυπτών. Αναγνώρισε για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα, και στο διατάφτα αποφάσισε να ενταχθεί το ζήτημα των γλυπτών στην ατζέντα της 26ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτροπής. Η 25η είναι αυτή που μόλις τελείωσε. Θα πάει λοιπόν και στην 26η. Αυτό που σας έλεγα, από το 1984 μόνιμα είναι θέμα. Μόνιμα δεν δίνεται λύση. Κάποια στιγμή ελπίζουμε ότι θα δοθεί. Για τη συνέχεια, George Harrison, Got My Mind.

0: Everybody's changing εδώ στον Easy 97,2. Σήμερα είναι η μέρα του Σαρδάμ. Δεν ξέρω, είναι η Κυριακή, είναι η θερμοκρασία που ανεβαίνει, που κατεβαίνει, είναι που θα βρέξει, που δεν θα βρέξει. Κάπου πρέπει να το ρίξω, καταλαβαίνετε. Να σας πω ότι δόθηκαν τα βραβεία στις Κάνες Χρυσός Φοίνικας για το φεστιβάλ των Κανών 2026. Η ηθική, σύνθετη ηθική δραματική ταινία Fjord του Ρουμάνου σκηνοθέτη, ελπίζω να τον πω σωστά, Κριστιάν Μουνγκιού. Κέρδισε λοιπόν τον Χρυσό Φοίνικα, τον έκανε λοιπόν τον Ρουμάνο σκηνοθέτη, τον 10ο δημιουργό που κερδίζει το πολυπόθητο βραβείο δύο φορές. Πριν 19 χρόνια είχε την πρώτη του νίκη με την ταινία 4 months, 3 weeks and 2 days. Επίσης δόθηκε και ένα άλλο βραβείο, το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής, τη δεύτερη πιο σημαντική διάκριση, και αυτό μπορεί να το βλέπω στα ελληνικά, αλλά μην νομίζετε ότι είναι εύκολο, ακόμα και στα ελληνικά κάποιες φορές να διαβάζεις κάποια πράγματα. Το πήρε λοιπόν αυτό το βραβείο ο Ρώσος σκηνοθέτης Αντρέι Σβιάνγκιτζεφ για την ταινία Μινόταυρος. Κάλεσε μάλιστα στην ευχαριστήρια ομιλία του το Ρώσο πρόεδρο, το Βλαντίμιρ Πούτιν, να βάλει τέλος στη σφαγή, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή, επανέρχομαι σε πολύ πολύ λίγο και σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω.
1: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Είστε η ευχάριστη, χαρούμενη συντροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
3: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζανε δική σου?
4: Μόνο η δική μου θα με στήριζα.
3: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
4: Θα αφήσεις τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα σας.
3: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
7: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
3: Καλά κάνεις και μπράβο.
7: Τι ήταν αυτό?
6: Τι τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Οπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. Οπα Festival Powered by the E.
9: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου!
15: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
19: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
20: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
19: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
21: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
22: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
24: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
25: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα. σώμα. Vibes και ενέργεια από την Προτέργεια. Ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event. Και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Με το Urban Bloom Tram, powered by Προτέργεια. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
24: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: No, δεν το πιστεύω, πέρασε το 2ωρο. Yes. Η Μανή, You Will Never Know, εδώ στον 97,2. Αυτή είναι η τελευταία καλημέρα που σας λέω. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση από τις 8. Είμαι εδώ στην παρέα σας, στη ραδιοφωνική σας συντροφιά, στον Easy 97,2. Από αυτό το Σαββατοκύριακο, με μια αλλαγή στην ώρα, 8 με 10, ξυπνάμε πιο νωρίς εμείς, γιατί και εσείς ξυπνάτε πιο νωρίς, οπότε είπαμε να σας κάνουμε παρέα από το πρωί. Οπότε και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα τα πούμε πάλι, καλώς εχόντων των πραγμάτων, από τις 8 μέχρι και τις 10. Εσείς μείνετε εδώ, διότι θα ακολουθήσουν 2 ώρες. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και τα καλύτερα της εβδομάδας από το Easy Breakfast, και στις 12 ζωντανά το Easy Breakfast, ζωντανά από το Easy Urban Bloom Tram, powered by Protergia. Easy Breakfast, Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης, Στάθης και Μαρία εκπέμπουν ζωντανά από τις 12 μέχρι και τις 2. Το τραμ ξεκινάει από το Σύνταγμα. Αν θέλετε να είστε εκεί και να προλάβετε, μπορείτε να το πάρετε βεβαίως και κάπου στη διαδρομή. Ναι, φυσικά. Θα μοιραστούν δώρα στους επιβάτες. Έχω εδώ μια σημείωση. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά δώρο από μόνο του είναι. Η μουσική δώρο από μόνη της είναι μια όμορφη διαδρομή στην πόλη, συντροφιά με την καλύτερη πρωινή παρέα που είχατε ποτέ, το Easy Breakfast, τη Μαρία και το Στάθη. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μέχρι τότε εσείς να θυμάστε πως άνθρωποι είμαστε, να μιλάμε, να λέμε τι μας συμβαίνει για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Yay, yay, είσαι εδώ!
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Usk. Scandinavian
12: Sleeping and Living. Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
13: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
14: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
12: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
15: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
16: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις και τις επαφές του 42χρονου σκληρού ποινικού, που συνελήφθη χθες στο Μικρό Λίμανο έπειτα από ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί εξετάζουν ήδη τον εξοπλισμό που είχε στην κατοχή του, 3 όπλα και 5 έως 7 χειροβομβίδες, προκειμένου να διαπιστωθεί μέσω βαλιστικών ελέγχων αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Ο 42χρονος θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος κακοποιός, με ποινικό παρελθόν που περιλαμβάνει ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, ένοπλες ληστείες, βιασμούς και εκβιασμούς, ενώ οι συνολικές ποινές κάθειρξης που του έχουν επιβληθεί φτάνουν τα 73 έτη. Νέα πολιτική και διπλωματική ένταση προκάλεσε ανάρτηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump στην πλατφόρμα Truth Social, στην οποία εμφανίζεται η αμερικανική σημαία να καλύπτει το χάρτη του Ιράν, συνοδευόμενη από τη φράση «Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής». Η ανάρτηση έγινε σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι το μήνυμα του Τραμπ ενδέχεται να δυσκολέψει το ήδη εύθραυστο διπλωματικό κλίμα. Ισχυρές εκρήξεις αναφέρονται στο Κίεβο μετά τις απειλές της Ρωσίας για αντίπεινα στις ουκρανικές επιθέσεις στα ανατολικά. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, επλήγηκε σχολείο. Κτίριο κατοικιών έγινε στόχος βαλιστικών πυράβλων και δεκάδες άνθρωποι βρήκαν καταφύγιο σε υπόγειο σταθμό του μετρό στο κέντρο του Κιέβου, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.
5: Easy Sports.
0: Η Μπαρτσελόνα διέλυσε με 4-0 τη Λιόν και κατέκτησε το Champions League γυναικών, επιστρέφοντας στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μετά από 2 χρόνια.
5: Easy weather.
0: Στην Αττική σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
5: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα

0: δεν με συμπαθεί καμία. Καμία δεν με θέλει. Δεν με θέλει καμία, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω και εγώ τι του κάνω.
1: Γι' αυτό του ξεπαστρεύει.
0: Στέλνω λίγο ενέργεια και όλα καλά. Μετά με θέλουν. Εντάξει.
1: Ωραία.
2: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Ένα. Πώς από εδώ.
1: Λοιπόν, η λέξη παράσιτο προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ουσιαστικό επίθετο ο παράσιτος.
2: Μάλιστα.
1: Υπήρχε δηλαδή και στα αρχαία ελληνικά. Αν σπάσουμε λοιπόν τη λέξη, βλέπουμε ότι είναι παρά, δίπλα και σίτος, το φαγητό, το σιτάρι.
2: Ναι.
1: Στην αρχαιότητα λοιπόν, ο παράσιτος ήταν αυτός που έτρωγε δίπλα σε κάποιον άλλο ή στο σπίτι κάποιου άλλου. Ή αυτός που ήταν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον άλλον.
2: Αλλά δεν πλήρωνε.
1: Ή που συντηρείται από άλλους που όντως υπήρχαν κάτι κόλακες που μπορεί να σου κάνανε τον καλό για να φάνε, ακριβώς. Αυτός επίσης που συντηρείται δημοσία δαπάνη και ο κατώτερος αξιωματούχος που συντηρείται δωρεάν.
2: Μάλιστα.
1: Αργότερα η λέξη απέκτησε τη σημασία του ζωικού υφητικού οργανισμού που τρέφεται σε βάρος του άλλου και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα.
1: Εσένα από απέναντι, τι να κοιτάξω τώρα.
2: Καλά, πολλές φορές μιλάμε και κοιτάς. Δεξιά-αριστερά. Στο κινητό, στα χαρτιά σου.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Γυρίζεις, με κοιτάζεις λίγο, ξανακοιτάζεις τα χαρτιά σου.
1: Ναι.
2: Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Πολύ επιμονή εδώ πέρα.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου. Αχ, δεν άκουσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό, έτσι, κανονικά.
2: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορούσε να πει ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Ε, τώρα μιλά κανονικά.
1: Γιατί είμαι επαγγελματία και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
2: Αμάν, έχει βγάλει αίμα, ε.
1: Μη μου λε τέτοια. Είμαι και λίγο χέστης.
2: Έτσι φλόρος είναι αυτός.
1: Είμαι φλόρος, τι να πω τώρα, δεν είμαι φλόρος. Είμαι φλόρος. Είμαι φλόρος.
2: Σάμπα το ύψος μου, ρε, που μας δείχνεις ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
1: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν μπορεί να είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 90.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Εμένα μου πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια όταν είχαν πρωτοαραβωνιαστεί στη συνέντευξη Ellen DeGeneres. Και μπαίνω μέσα γιατί πάντοτε σε αυτά διαβάζω τα σχόλια. Αυτή.
2: DeGeneres, είχαμε την κυρία DeGeneres.
1: Αν όμως ήταν από εκεί, δεν θα τη λέγανε έτσι. Λοιπόν.
2: Αυτό το πράγμα που κάνεις. Που κάνεις κάτι λάθος. Στο λέω. Αν όμως.
1: Αν όμως.
2: Αυτό με τρελαίνει πιο πολύ από το λάθος.
1: Ωραία. Μπράβο.
2: DeGeneres.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Το Ντουμπάι ειδικά δεν μου λέει τίποτα.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Τώρα αν μου δώσεις ένα δωρεάν εισιτήριο θα πάω. Αλλά γενικά έτσι να αποφασίσω να πάω στο Ντουμπάι, να το επιλέξω ως προορισμό, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι εντάξει, είναι περιορέξεις κολοκυθόπιτα.
2: Δηλαδή άμα σου κάνω ένα δώρο ταξίδι στο Ντουμπάι δεν θα πας.
1: Και στο Κιάτο θα πάω να μου κάνεις δώρο. Δεν θα πάω στο Ντουμπάι.
2: Άρα τότε θα σου κάνω στο Κιάτο. Αφού είναι το ίδιο πράγμα για σένα.
1: Γι' αυτό είπα πριν. Δεν το επιλέγω, είπα από μόνος μου.
2: Άρα με το δώρο τα παίρνεις όλα. Εντάξει. Το Κιάτο, περίμενε, είναι το Αίγιο πρώτα και μετά το Κιάτο ή στο πιο κοντινό θέλω να σε πάω.
1: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, το πιο φτηνό εισιτήριο με το κτέλ. Ούτως ή άλλως γιατί έτσι θα πάω. Δεν πρόκειται να πληρώσω
1: με το κτέλ. Το πιο κοντινό είναι η Λούτσα. Στείλε με εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
10: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
11: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια. Ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram. Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
10: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
12: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν. Θα με στήριζαν.
1: Θα στήριζαν, ναι.
2: Εντάξει, θα με στήριζαν, ωραία.
1: Θα λέγανε θα φάει και αυτό. Το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Μα γι' αυτό θα με στήριζαν.
1: Για να μην τρώει από το
2: ταμείο. Ακριβώς. Για να σταματήσω να τρώω από το δικό του το ταμείο και να τρώω.
1: Φάει αγόρι από το δημόσιο. Εμείς στραγγίξαμε.
2: Αφήσε τα κολάγανε. Μπα και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί. Και λίγο ισορροπήσει ο προϋπολογισμός του σπιτιού.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη!
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστη!
5: Όλα, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot! Μετρητά, αμέτρητα! All win!
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
13: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Easy News.
15: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτηση προχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου μεταξύ άλλων ζητημάτων ανακοίνωσε την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην ενίσχυση του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός με 55 εκατομμύρια ευρώ, στην παράδοση 28 ανακαινισμένων τμήματων επειγόντων περιστατικών και 55 κέντρων υγείας, αλλά και στην ψηφιοποίηση έκδοσης του ποινικού μητρώου. Με ένα βίντεο στα social media, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έδωσε σήμερα Κυριακή ορισμένα ακόμη στοιχεία για το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Στο βίντεο εμφανίζεται να κρατά μπάλα της Μπαρτσελόνα, ενώ μπροστά του υπάρχει κασκόλ στα χρώματα της ομάδας. Όπως αναφέρει, το μπλε συμβολίζει την πατρίδα και το κόκκινο τους αγώνες. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα, τα χρώματα τα βρήκαμε. Τα υπόλοιπα την 3η 26 Μαΐου στο Θησίο στις 8 το βράδυ, έγραψε στην ανάρτησή του ο κύριος Τσίπρας. Στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική προχώρησαν οι αρχές, συλλαμβάνοντας 3 άτομα και εντοπίζοντας χώρο που λειτουργούσε ως πλήρες εργαστήριο νόθευσης, επανατυποποίησης και επανασυσκευασίας ναρκωτικών ουσιών. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά πάνω από 10,5 κιλά ηρωίνης και 2,2 κιλά κοκαίνης, ενώ το προσδοκόμενο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 339.000 ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια της οποίας θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούς, η Τεχεράνη θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος. προγράμματος, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Easy Sports. Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε μια δυναμική εμφάνιση στην Κίνα, κατακτώντας την πρώτη θέση στον αγώνα για τον Diamond League με άλμα στα 8.46, σημειώνοντας ρεκόρ meeting και ισοφαρίζοντας την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο, την οποία είχε πετύχει το Μάρτιο ο Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλντέ. Easy weather. Στην Αττική σήμερα αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Easy breakfast, best of.
16: Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Έτσι. Άμα δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, Στάθη.
2: Και άλλοι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν έχουν λεφτά στα λογαριασμό.
1: Είσαι σε αυτή την περίπτωση.
2: Είπα εγώ ότι και εγώ. Είπα και εγώ δουλεύω από το πρωί στο βράδυ. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Είπα και άλλοι. Δεν μίλησα για μένα, εκπροσώπησα τους άλλους.
1: Εγώ πάντως θέλω, άμα ξαναγυρίσω στη ζωή σαν άνθρωπος, να γυρίσω ως Στάθης Χριστοφορίδης. Τίποτα. Τι.
2: Καλά, παιδιά, εντάξει, τώρα βλέπετε μόνο αυτό που φαίνεται από πίσω. Και ο Τσάρλι Τσάπλιν ήταν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος.
1: Άσχετο. Δεν με ενδιαφέρει το ψυχικό απόθεμα από πίσω.
2: Από πίσω υπάρχουν πολλά.
1: Με ενδιαφέρει ο υδρότας που έχεις ρίξει. Τίποτα. Εγώ το ξέρω.
2: Έχω ρίξει άλλα πράγματα.
1: Ο μοναδικό οι δύο περιπτώσει που έχει υδρώσει δύο φορέ είναι, πιστεύω, για τη δημιουργία αυτών των τέκνων. Και όπω μα έχει πει και ο
2: ίδιος. Και μια φορά στο τέννις.
1: Και μια φορά στο τέννις. Και όπω μα είπε, για το δεύτερο τέκνο δεν πολύ ίδρωσε κιόλα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10. Στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Έκλεινα και βγαίναμε έξω και τρώγαμε. Αφού ήρθαν οι άνθρωποι και οι μεν και οι δε δηλαδή, συγκεντρώθηκαν εδώ στην πρωτεύουσα έτσι να δουν τα εγγόνια του. Δεν πρέπει να του βγάλω έξω κάπου να πληρώσουν.
2: Οπωσδήποτε, γιατί οι δικοί σου θα έρθαν και με βαλίτσες μέσα με λεφτά, φαντάζομαι. Δεν θα ήταν έτσι. Αυτοί πληρώνανε.
1: Συγγνώμη, βγαίνουμε έξω στην Αθήνα, ποιο θα πληρώσει εγώ.
2: Εσύ, αυτοί έρχονται στην πόλη σου.
1: Τους πήγα, δεν έχει σημασία. Τους πήγα όμως σε εστιατόρια φίλων και στον Πέτρο του Συρίγου την Παρασκευή.
2: Σας κεράσαν τα γλυκά.
1: Και σε άλλο φίλο το Σάββατο που τους κάναν καλύτερες τιμές.
2: Ωραία.
1: Δεν είναι αυτό δηλαδή κάτι.
2: Εγώ ξέρω ότι όταν κανένας άνθρωπος έρχεται στην πόλη μου, τον κερνάω εγώ.
1: Περνάει ο χρόνος.
2: Εσύ όταν πας στη Θεσσαλονίκη πληρώνεις εσύ. Όχι, δεν θα πας στο σπίτι του.
1: Καλά, ρε φίλε, στην πόλη μου θα πληρώσω εγώ. Επιστρέφω μετά από τόσο καιρό. Θα πληρώσω κιόλας.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και αν θυμάσαι και ο Αχιλλέας πώς έγινε αθάνατος, που η Θέτιδα τον έβαλε μέσα στο ποταμό για να γίνει αθάνατος και επειδή ακριβώς τον έπιασε από τον
2: Αχιλλέα. Α, μπράβο, ναι, ναι. Τον έπιασε από τον Αχιλλέα και έμεινε έξω. Και αυτή η Θέτιδα τι τον έπιασε από τον Αχιλλέα, δεν τον βούτυξε μέσα όπως στη βάφτιση, ας πούμε, ρε παιδί μου. Να του κάνει μια παντητή μέσα στο νερό, να μπει ολόκληρο μέσα.
1: Εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι το εξής. Εντάξει, τον πιάνεις από τον Αχιλλέα, μετά γιατί δεν το γυρνάς τούμπα.
2: Αυτό είναι. Ή από το άλλο πόδι. Γιατί αφήνεις ένα κομμάτι έξω.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν το σκέφτηκε κι αυτό.
2: Αλλά και μια παντητή δεν θα ήταν άσχημη.
1: Κάτσε, και αυτή η λεχόνα μπορεί να έχει τα δικά της τα θέματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι να ήταν.
2: Ναι, μην κρίνουμε.
1: Μην κρίνουμε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Έκλεινα και βγαίναμε έξω και τρώγαμε. Αφού ήρθαν οι άνθρωποι και οι μεν και οι δε δηλαδή, συγκεντρώθηκαν εδώ στην πρωτεύουσα έτσι να δουν τα εγγόνια τους. Δεν πρέπει να τους βγάλω έξω κάπου να πληρώσουν.
2: Οπωσδήποτε, γιατί δική σου θα έρθαν και με βαλίτσες μέσα με λεφτά, φαντάζομαι. Δεν θα έρθαν έτσι. Αυτοί πληρώνανε.
1: Συγγνώμη, βγαίνουμε έξω στην Αθήνα, ποιος θα πληρώσει, εγώ?
2: Εσύ, αυτοί έρχονται στην πόλη σου.
1: Τους πήγα, δεν έχει σημασία. Τους πήγα όμως σε εστιατόρια φίλων και στον Πέτρο του Συρίγου την Παρασκευή.
2: Σας κεράσαν τα γλυκά.
1: Και σε άλλο φίλο το Σάββατο που τους κάναν καλύτερες τιμές.
2: Ωραία.
1: Δεν είναι αυτό δηλαδή κάτι?
2: Εγώ ξέρω ότι όταν κανένας άνθρωπος έρχεται στην πόλη μου, τον κερνάω εγώ.
1: Περνάει ο χρόνος.
2: Εσύ όταν πας στη Θεσσαλονίκη πληρώνεις εσύ? Όχι, δεν θα πας στο σπίτι του.
1: Καλά, ρε φίλε, στην πόλη μου θα πληρώσω εγώ. Επιστρέφω μετά από τόσο καιρό. Θα πληρώσω κιόλα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: ακούμε όλοι μαζί παρέα.
1: Είμαστε οι ευχάριστοι, χαρούμενοι στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
2: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζαν οι δικοί σου?
3: Μόνο οι δικοί μου θα με στηρίζαν.
2: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
3: Θα αφήσεις τα κολλά, γαρεμπάς και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
5: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
5: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
2: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Τι ήταν αυτό?
1: Τι τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
8: Βράδυ Κυριακής στις 10, η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού. Πώς αντιδρούμε όταν μας ρωτούν πόσο χρονών είμαστε? Πώς νιώθουμε όταν στα 45 μας οι έφηβοι μας αποκαλούν γέρους? Πώς αντιμετωπίζουμε τον ρατσισμό της ηλικίας, ζώντας σε μια κοινωνία που θεωρεί ότι όταν περάσουμε τα 50 πρέπει να περιορίζονται τα δικαιώματά μας στη δημιουργικότητα και τον έρωτα? Και τι άλλο είναι τελικά ηλικία εκτός από έναν αριθμό? Όλα αυτά γίνονται αφορμή για μια ωραία κουβέντα με την Νίκη Ψαράφτη Μπουτάρη, ιδρύτρια του Just a Number, του πρώτου ψηφιακού περιοδικού για τους 50 και άνω. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
4: Easy Movie Experience powered by DAE. Ο Easy 97,2 και η DAE σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAE.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
14: Scandinavian Sleep. Eating and living.
4: Easy. Easy breakfast, best of.
15: The best it's ever.
4: Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Σαν σήμερα επίσης από τη ζωή έφυγε το 1983 ο Tennessee Williams, ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας και ποιητής, και το 2014.
2: Ο γνωστός ακούω.
1: Το ξέρω το Tennessee Williams.
2: Για πες ένα έργο.
1: Το Tennessee Williams.
2: Ναι.
1: Το Λεωφορείο Πόθος.
2: Κόλαπε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι καταπληκτικός.
1: Αλλά θα πω ότι στο σανσήμερα.gr το έχει μέσα σε παρέθεση. Γιατί εγώ ψέματα δεν λέω. Σιγά μην θυμόμουν τώρα έργο του Tennessee Williams. Ούτε τραγούδι του Ρόμπι Γουίλιαμ δεν θυμάμαι. Όχι.
2: Όχι, σ' αγαπώ. Τέλος. Ψέματα δεν λες, αλλά έχεις βελτιώσει καταπληκτικά τις υποκριτικές σου ικανότητες. Γιατί εγώ το πίστεψα, το έφαγα στην αρχή. Άλλο που μετά το μάτζι.
1: Κάνω παρέα με τους καλύτερους.
2: Έτσι, μπράβο. Τους δασκάλους.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10. Στον Easy 90.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ηλιάνα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Νάτα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να είσαι καλά.
1: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπε στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα. Σύγχρονη καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
7: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Να δω.

0: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Οι κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανέφεραν πρόοδο στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι η διαπραγμάτευση έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό. Η συμφωνία θα επιτρέψει την επανέναρξη της διέλευσης εμπορικών πλοίων από το στενό του Ορμούς και τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν. Το ακαθόδε ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης παραμένει άλυτο και θα εξεταστεί σε μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις. Ένας 29χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί στην Ηλία όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με σφοδρότητα κάτω από ευκρίνιστες συνθήκες στο πίσω μέρος σταθμευμένης Νταλίκας. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 6.30 το πρωί και ενώ ο 29χρονος κινούνταν από την πλευρά της Κυπαρισίας προς τη Ζαχάρο. Στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική προχώρησαν οι αρχές, συλλαμβάνοντας 3 άτομα και εντοπίζοντας χώρο που λειτουργούσε ως πλήρες εργαστήριο νόθευσης, επανατυποποίησης και επανασυσκευασίας ναρκωτικών ουσιών. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά πάνω από 10,5 κιλά ηρωίνης, 2,2 κιλά κοκαίνης, ενώ το προσδοκό το οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 339.000 ευρώ. Τουλάχιστον 18 άτομα φορείς του ιού έμπολα εγκατέλειψαν κλινική στη μόλι Μπονγκ Μπουάλου του Κονγκό και πλέον αγνοούνται μετά το δεύτερο σε 24 ώρες περιστατικό εμπρισμού. Μενόμενοι κάτοικοι έβαλαν φωτιά σε σκηνή καραντίνας για ύποπτα και επιβεβαιαμένα κρούσματα έμπολα από την Ανθρωπιστική Οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα, όπως δήλωσε στο Associated Press ο γιατρός Ρίτσαρντ Λοκούντι, διευθυντής του νοσοκομείου.
2: Sports. Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται στον τελικό του Final Four της EuroLeague σήμερα στις 9 το βράδυ, με σκοπό να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του φετινού τροπέου. Είναι η πέμπτη φορά στην ιστορία της EuroLeague που Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης διεκδικούν τον τρόπαιο στον τελικό της διοργάνωσης.
1: Easy weather. Την Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια και κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 12, μεσημέρι Κυριακής, στον Easy 97,2 in motion, σε κίνηση δηλαδή, μεσημέρι Κυριακής με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη στο Urban Bloom Tram Powered by Proteria που θα εκπέμπουμε ζωντανά μέχρι και τις 2 και είμαστε πραγματικά εν κινήσει, διότι...
1: Επόμενη στάση,
0: ναι.
1: Ζάπιο.
0: Ναι.
1: Τι ωραία, εσείς είστε τώρα πολύ τυχεροί που είστε εδώ μέσα στο τραμ,
0: διότι σας
1: λέω
0: Ζάπιο.
1: Και εγώ. Ε?
0: Η νέα στάση αυτή, δεν είναι καινούργια αυτή που έγινε τώρα με την άνοιξη που διένυξαν την... Που άνοιξε η Βασιλή Σόλγας.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι λες παιδί μου, τι γίνεται πια στην Αθήνα. Χαμό.

0: Η Bon Jovi και το Always, το Easy 97,2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Κυριακής με το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη στο Urban Bloom Tram, το οποίο κινείται όλο το μήνα στους δρόμους, στις ράγες μάλλον της Αθήνας, στολισμένο με τα χρώματα του Easy 97,2, powered by Protergia. Και εμείς ζωντανά εδώ μέχρι και τις 2 σήμερα Κυριακή.
1: Μια κατεβασιά θα κάνουμε και μία θα ανέβουμε πάνω. Εν τω μεταξύ, άκου τώρα τη διαστροφή με έπιασε, έτσι. Έτσι όπως περνούσαμε γρήγορα τις στάσεις, γιατί δεν προλαβαίναμε να σταθούμε. Σε μία φεύγαμε κατευθείαν για την επόμενη, με έπιασε διαστροφή να μάθω από πού ονομάστηκαν. Προηγουμένως δηλαδή που περάσαμε Μπακνανά.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Είναι και δρόμος στο νέο κόσμο. Είναι και οδός Μπακνανά.
1: Ακριβώς. Πήραν το όνομά τους από τον Μιχαήλ Μπακνανά, ένα φτωχό κυπουρό που έζησε στην Αθήνα κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Και ο οποίος το 1771, τώρα θα γίνει λίγο σπλάτερ, τον αποκεφάλισαν οι Τούρκοι στους στήλους του Ολυμπίου Διός, επειδή αρνήθηκε να αλλαξοπιστήσει και κατηγορήθηκε ότι βοηθούσε χριστιανούς αγμαλώτους να δραπετεύσουν.
0: Βοηθούσε τώρα.
1: Και έτσι αγιοποιήθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Και δημιουργήθηκε η οδός Μπακνανά στην περιοχή που διατηρούσε κάποτε το περιβόλι του. Πόσα πράγματα είναι για την πόλη μας που δεν γνωρίζουμε. Ο νέος κόσμος. Γιατί ονομάστηκε Νέος Κόσμος?
0: Γιατί ήταν ο παλιός ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Μετανάστευσαν από τον παλιό τον κόσμο.
1: Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Ήρθαν πάρα πολλοί πρόσφυγες και έτσι έγινε Νέος Κόσμος. Κασομούλη από τον Νικόλαο Κασομούλη, ο οποίος ήταν πολύ γνωστός αγωνιστής του 1821 και ιστορικός. Καλά, εντάξει, έχουμε και άλλες τάσεις.
0: Να φανταστώ ότι η Νέα Σμύρνη από τη Σμύρνη που ήρθαν και κάναν τη Νέα Σμύρνη. Έτσι, ρε φίλε, άμα ρολάρεις, άμα στροφάρεις. Λοιπόν, μέχρι τις 2.
1: Πάνω από το μέσο όρο IQ.
0: Βέβαια, και γνώσεις και εκπαίδευση και σπουδές και τα λοιπά. Ζωντανά μέχρι τις 2, Easy 97,2 εδώ από το Urban Bloom Tram powered by Protergia.
1: Που έχει και εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα σήμερα. Βέβαια, τα συνδυάζει όλα.
0: Πρωτίστως έχει εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα. Και πρόχειρο διαγώνισμα στο τέλος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω και επιστρέφουμε.

0: Blondie και το Call Me στο Easy 97,2 ζωντανά Urban Bloom Tram powered by Proterio. Με αυτά και με αυτά πιάσαμε θάλασσα κανονικά. Έτσι είμαστε δηλαδή διασταύρωση εδώ με Ποσειδώνος προς Πικροδάφνη που πηγαίνουμε.
1: Επόμενη στάση Εδέμ. Από ναι. Πού πήρε το όνομα λοιπόν.
0: Δηλαδή είχαμε που είχαμε οι παλαιότεροι όσοι θυμάστε την εκπαιδευτική τηλεόραση. Τώρα αν βάλουμε και το ελληνογκρεκόραμα που έχουμε τις καθημερινές στην εκπομπή και αυτό που κάνει σήμερα εκπαιδευτικό ραδιόφωνο.
1: Μου, έτσι, είναι δηλαδή. Ωραία να μαθαίνουμε τώρα. Περνάμε τις στάσεις και δεν ξέρουμε. Και πας μετά τουρίστα στο εξωτερικό και κάθεσαι και τα μαθαίνεις όλα αυτά.
0: Το Υπουργείο Παιδείας, παιδείας να σου κόψει ένα
1: επίδομα. Η στάση ΕΔΕΜ.
0: Πάρω κι εγώ κάτι,
1: πήρε το όνομά της από το θρηλυκό ιστορικό εστιατόριο ΕΔΕΜ που λειτουργεί στην περιοχή από το 1919. Όπου τότε ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης χρησιμοποίησε αυτό το όνομα γιατί ήθελε να παραπέμψει στον παράδεισο. Γιατί τότε πριν να αστικοποιηθεί, λέει, είχε πεντακάθαρα νερά, παρθένα παραλία κτλ.
0: Πάντως έχει κόσμο και η παραλία. Μπορεί να μην είναι τόσο παρθένος ήταν τότε, αλλά εδώ βλέπω ότι.
1: Μα είναι από τις ωραίες παραλίες.
0: Οι Αθηναίοι την τιμάνε ακόμα και σήμερα που έχει μια ψιλοσυννεφιά. Που από την άλλη, βέβαια, ψιλοβοηθάει κιόλας. Αν θες να κάνεις μια βουτίτσα που να μην έχει ντάλα ήλιο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: 25 βαθμοί, μια χαρά είμαστε.
1: Μια χαρά, καλά. Οπότε τώρα τι, σιγά-σιγά δηλαδή θα σταματήσουμε και θα ξανανεύουμε προς τα πάνω. Θα μπουν καινούργιοι πελάτες μέσα στο τραμ. Θα τα ξαναπώ εγώ αυτά τώρα. Όλα αυτά που τα έχω μάθει και μου έχουν λείψει και μερικές στάσεις. Δηλαδή, ας πούμε, Μουσόν, δεν έχω πει.
0: Το άλλο εκεί με το Μιγδάλι που εκείνο.
1: Μικάλης, παιδί.
0: Μικάλης, ναι, Μικάλης.
1: Και αυτό το βρήκα. Αυτό είναι λίγο πιο μπερδεμένο. Έχουμε μεγάλη ιστορία τώρα. Κακά τα ψέματα. Υπάρχουν γωνιές στην Αθήνα που δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Θα κάτσουμε ζωντανά στο ραδιόφωνο 12 με 2 και μετά θα κάτσει και στο επόμενο δρομολόγιο μέχρι τις 5 η ώρα και θα λες εδώ στον κόσμο, εδώ ξέρετε τι στάση είναι αυτή. Έχει βγει από εκεί. Παρακαλώ.
1: Γιατί τα χρυσοπληρώνουμε στο εξωτερικό.
0: Και την άλλη εβδομάδα θα είσαι πιο προετοιμασμένη. Θα έχεις τυπώσει και όλες τις πληροφορίες, θα τις μοιράζεις και στον κόσμο.
1: Τώρα μοιράζουμε σποράκια εδώ πέρα, μια κοιμάνια ο Μάιος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι σποράκια από αυτά που τρώμε, για να κάνεις φυτά.
0: Για να φυτε.
1: Α, μπράβο, εντάξει.
0: Πασατέμπο να μοιράζαμε.
1: Λοιπόν, θα έχω το τριφυλό μου εκείνο εκεί, αυτό το οποίο θα έχω τις εκπαιδευτικές πληροφορίες.
0: Εδώ είναι ο Easy 97,2, ο Urban Bloom Tram powered by Προτέργεια στους δρόμους της Αθήνας, με τα λουλούδια, το τραμ, με τα λογότυπα του Easy 97,2. Όσοι το έχετε πετύχει ήδη θα το πετύχετε και το Easy Breakfast ζωντανά για ακόμη μία ώρα περίπου και ένα τέταρτο. Αυτά. Πάμε παρακάτω και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
0: Τα περισσότερα προβλήματα, ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες, με επιφυλάσσουν αρκετά.
1: Αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
0: Eurovision 2027.
2: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
12: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
11: Μα δεν το έχεις κόψει.
12: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία ακίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: stand by
1: me. Όχι, όχι, όχι, κάτσε εσύ μέσα. Να είναι ένα μέσα, ένα έξω. Δηλαδή τώρα είμαστε.
0: Δεν θα ήταν όμως ωραίο σκηνικό. Έτσι, μιας και το τραμ είναι ψηλοδικό μας τρόπο, ότι καταλαβαίνω. Είμαστε σταματημένοι στην Πικροδάφνη. Να κλείσουν οι πόρτες, εγώ μέσα, εσύ έξω και να φύγουμε.
1: Και να φύγετε εσείς χωρίς εμένα, εννοείς.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό γιατί θα ήταν
0: μια τραγική ιστορία αποχωρισμού.
1: Όχι, αλλά μπορώ να κλείσω τις πόρτες και έτσι να είναι ένας ανεκπλήρωτος έρωτας.
0: Μπράβο, θα βάλουμε τα χέρια πάνω.
1: Τα χρόνια.
0: Μπράβο, τα χέρια πάνω στα τζάμια.
1: Εμείς εδώ είμαστε, καταλαβαίνετε. Είμαστε στο τέλος του προορισμού μας, στην Πικροδάφνη.
0: Πικροδάφνη, ακριβώς.
1: Ξέρω από πού βγήκε η Πικροδάφνη, φυσικά.
0: Βέβαια, γιατί είχε πικρές δάφνες.
1: Ναι, αλλά γιατί? Γιατί ήταν το ρέμα της Πικροδάφνης. Και το ρέμα της Πικροδάφνης από πού πήρε το όνομά του? Εδώ σε θέλω κάβουρα. Για πες.
0: Το ρέμα της Πικροδάφνης από πού πήρε το όνομά του?
1: Βέβαια.
0: Ήταν μια δάφνη ερωτευμένη.
1: Ναι.
0: Που την πίκρανε ο φίλος της, ο.
1: Ναι. Και τη λέγανε μετά Πικροδάφνη.
0: Και μετά τη λέγανε Πικροδάφνη.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τα πικραμένη τη ζωή.
1: Αυτό το πράγμα τώρα που είσαι στην ανθρώπαυση και όλο το μυαλό σου πάει σε ερωτικές ιστορίες, καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Όχι, δεν είναι θέμα ανθρώπαυση. Επειδή πριν λέγαμε για τους αποχωρισμούς και τα δράματα, αν έκλεινε το τραμ και έφευγα, γι' αυτό σκέφτηκα την πίκρα που θα ένιωθε.
1: Άλυμος online. Το ρέμα της Πικροδάφνης πήρε το όνομά του όταν ο Γερμανός Γεώργιος Γκρόμαν φύτεψε Φίνικες και Πικροδάφνες στο κτήμα του που ήταν στο τέρμα της οδού Μπουμπουλίνας. Κατάλαβες, όλα έχουν μια ιστορία από πίσω, την οποία δεν γνωρίζουμε. Και σήμερα που κάνουμε αυτή την πολύ ωραία βόλτα.
0: Ίσως δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε.
1: Με το Urban Bloom.
0: Tram. Powered by Proteria.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Θέλω να μάθω για την πόλη.
0: Γελάτε, παιδιά. Δεν ήταν. Μην ηρωνεύεστε τώρα. Ο Χρήστος εδώ, η χολήτη μας. Να πούμε και να ευχαριστώ στον Χρήστο Τριάντη.
1: Βέβαια, βέβαια. Ο οποίος άφησε την οικογένειά του και τα παιδιά του μεσημεριάτικα.
0: Ακούω και τα παιδιά του.
1: Το μεσημεριανό τραπέζι.
0: Λοιπόν.
1: Που καθόντουσαν εδώ πέρα και κάναν όλοι το σταυρό του.
0: Και για τη γυναίκα του να πούμε ότι εδώ είναι ο Χρήστος.
1: Εδώ είναι ο Χρήστος.
0: Δεν είπε ότι θα είναι εδώ και είναι αλλού.
1: Ακριβώς. Και εσείς ελάτε εδώ πέρα να μας δείτε στο σταθμό Πικροδάφνη.
0: Ή στη διαδρομή προς Σύνταγμα, γιατί σε λίγο ξεκινάμε να γυρίσουμε προς τα πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Urban Bloom Tram powered by Proteria. Easy 97,2. Ρε.
1: Να σου πω κάτι, Στάθη. Ανεβάσαμε ένα story και στη Λακροάτρια από όπου ο Στάθης κομμάτια από το χθεσινό πάρτι.
0: Αλήθεια λέει.
1: Και τη είπα, μην πω καμιά κουβέντα με τον Αγόσκολο.
0: Δεν ήμουν εγώ στις Κυκλάδες να διασκεδάζω στην Ίω.
1: Δούλευα.
0: Να πληρώνομαι, να μην πω εγώ πόσα λεφτά τώρα.
1: Από Ίω λοιπόν, για Σαντορίνη και από Σαντορίνη για εδώ.
0: Λίγο παραπάνω από ό,τι μου κόστησε το πάρτι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Είσαι icon.
6: Είσαι τομάρα.
7: Είσαι είδωλο.
8: Είσαι παιχτούρα.
9: Είσαι βουνό.
10: Είσαι top.
11: Είσαι δύναμη.
12: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστη.
16: Πολλά, σενιόρ Μακής.
13: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
17: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα. All win.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
11: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Easy News.
7: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Άμεση ήταν η επέμβαση αστυνομικών στην Πάτρα ύστερα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε σπίτι της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μετά από κλίση για φωνές και ένταση που ακούγονταν από το διαμέρισμα. Κατά την άφιξή τους, χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα προκειμένου να μπουν στο σπίτι, καθώς η γυναίκα φέρεται να ζητούσε βοήθεια. Στο εσωτερικό του διαμερίσματος εντόπισαν το ζευγάρι και προχώρησαν στη σύλληψη του συζύγου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, ενώ φρόντισαν να ηρεμήσουν τη γυναίκα. Το περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Σκληρή επίθεση κατά της Τεχεράνης εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, κατηγορώντας το Ιράν ότι αποτελεί το μεγαλύτερο χορηγό τρομοκρατίας στον κόσμο. Όπως ανέφερε, το Ιράν δεν θα πανά χρήματα για δρόμους και για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, αλλά επενδύει στη στήριξη της Χεσμπολάχ και της Χαμάς. Παράλληλα, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί την απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε βομβιστική επίθεση με στόχο τρένο που μετέφερε στρατιωτικούς στην επαρχία Μπαλουχιστάν, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, όπως δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Στα θύματα της επίθεσης που έγινε στην πρωτεύουσα της επαρχίας, στην Κουέτα, περιλαμβάνονται στρατιωτικοί, ενώ περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, όπως δήλωσε ο αξιωματούχος στο γαλλικό πρακτορείο.
6: Easy Sports.
7: Η Bayern Μονάχου επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και στον τελικό του κυπέλου Γερμανίας, επικρατώντας άνετα με 3-0 της Στουτκάρδης για να φτάσει στην κατάκτηση του τροπέου και στο ντάμπλ της σεζόν.
6: Easy weather.
7: Σήμερα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια και κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 4 λεπτά μετά τη μία, δεύτερη ώρα ζωντανής μετάδοσης του Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη σε κυριακάτικη έκδοση εν κινήσει με το Urban Bloom Trump Powered by Protergia.
1: Ακριβώς σε ανοιξιάτικη έκδοση, λουλουδάτη έκδοση. Ναι. Και τέλος πάντων τα είπε και η Ιωάννα Καραθανάς, 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Έλατε να κάνετε ένα μπάνιο, για την ακριβή μην έρθετε να κάνετε μπάνιο, ακόμα είναι νωρίς. Έλατε στην Πικροδάφνη όμως, με κατεύθυνση προς Σύνταγμα που πηγαίνουμε τώρα που θα ανεβούμε.
0: Ναι.
1: Να μας πετύχουν, ρε παιδί μου, να πούμε μια καλή
0: μέρα. Ναι, βεβαίως, εννοείται. Ναι. Είστε στη διαδρομή. Αυτό
1: ναι, ακριβώς.
0: Είστε στη διαδρομή. Έτσι, μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, βεβαίως, όπως πάντα και πάνω απ' όλα στον Easy 97,2. Ζωντανά μέχρι και τις 2 στην ανοιξιάτικη Αθήνα.
1: Τι? Άσχετο. Ναι. Εμείς είδαμε μέχρι Μικροδάφνη. Το ξέρεις ότι το τραμ πάει μέχρι τη Βούλα.
0: Μέχρι τη Βούλα, ναι.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Ναι, παιδί μου, σταματάς εδώ στην Μικροδάφνη. Πας από την άλλη πλευρά εκεί που λέει προς Βούλα.
1: Ναι.
0: Και δεν το φαντάζεσαι, πας στη Βούλα.
1: Εγώ ξέρω τώρα.
0: Λόγω... Και απ' την άλλη, πας προς τον Πειραιά.
1: Λόγω περιοχής δεν το χρησιμοποιώ.
0: Ναι.
1: Είναι εξαιρετικό. Πάει πάρα πολύ γρήγορα, καταρχάς, έτσι. Για σκέψου πόσο θα ήθελε.
0: Εξαιρετικό, είναι άνετο.
1: Α, ναι. Και πολύ γρήγορο, ρε φίλε.
0: Και πάνω απ' όλα, όπως τα μέσα.
1: Κίνηση.
0: Όλα τα μέσα σταθερής τροχιάς, ξέρεις την ώρα που θα φτάσεις.
1: Αυτό.
0: Δεν έχεις, δηλαδή, δεν ταλαιπωρείσαι.
1: Σωστό.
0: Από την κίνηση.
1: Σωστό.
0: Από...
1: Και τώρα τρελαίνομαι εγώ με αυτό που έχουν κάνει, που και αυτό το ανακάλυψα φέτος τώρα. Με αυτό με τα εισιτήρια.
0: Με το κινητό.
1: Περνά στο εισιτήριο, ρε παιδί μου, και δεν χρειάζεται. Εγώ είχα μείνει τώρα στο χαρτάκι.
0: Ναι, εγώ
1: και
0: επειδή θα βρω... ήρθα στο Σύνταγμα με μετρό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και χτύπησα το. Το κινητό, ρε παιδί μου. Το κινητό, ναι. Ανοίγει την κάρτα τώρα, δεν σε
1: ναι.
0: Περίμενε.
1: Για να δω.
0: Περίμενε, μην δει τον κωδικό μου.
1: Α, ναι, ναι, μην δω και τα τέτοια σου. Ναι. Για, και τώρα θα πάρει.
0: Έλατε.
1: Και τι θα χρεωθεί.
0: Δεν είμαστε εγγενείς.
1: Θα χρεωθεί τώρα. Θα κάνει τέτοια ανατροπή. Θα χρεωθεί.
0: Όχι, ρε, επειδή είναι μέσα στο 90 λεπτό, δεν θα χρεωθώ.
1: Α,
0: σιγά μην ξαναχρεωθώ.
1: Λέω κι εγώ.
0: Είπαμε, ρε, παιδιά. Μην πούμε και
1: έγινε,
0: μέσα.
1: Τόσο ανοιξιάτικο ο Στάθης.
0: Λοιπόν,
1: είναι και απλά.
0: Πάμε, επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σε λίγο είμαστε και πάλι εδώ για τα καθέκαστα με κατεύθυνση προς Σύνταγμα.

0: Η Taylor Swift, The Fate of Ophelia, στον Easy, στο Easy Breakfast, μεσημέρι Κυριακή, ζωντανά βεβαίως, εκπέμπουμε από το Urban Bloom, Trump Powered by Protergia. Είπες λίγο πριν εσύ, Ελλάδα στην Πικροδάφνη, έχει μείνει το Trump στην Πικροδάφνη και περιμένει τώρα.
1: Περιμένει τον κόσμο. Είναι και μια κυρία και πείτε μέσα, καλέ, μπείτε μέσα. Πείτε. Καλώς την Ελλάδα, ελάτε. Θα ανέβουμε προς τα πάνω Σύνταγμα, μην ανησυχείτε. Α, δεν πάτε προς τα πάνω. Α, καλά κάνατε. Πείτε, θα σας ειδοποιήσουμε. Τι κάνετε? Να, είδατε,
0: πάει κάτω από τα βλάκια.
1: Η γυναίκα πάει κάτω από τα βλάκια και ήθελε να ανέβει πάνω τώρα να μας δει. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι και τη 2.
0: Μέχρι και τις 2.
1: Θα κάνουμε μία ανεβασιά προς τα πάνω.
0: Βεβαίως.
1: Και τι ωραία είναι, ρε παιδί μου, όταν ακούγεται
0: μουσική
1: στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εντάξει, εμείς το έχουμε ξαναζήσει βέβαια έτσι, με το τραμ εδώ πέρα και δεν θα ξεχάσουμε και το τραμ των Χριστουγέννων.
0: Όχι.
1: Εντυπωσιακότατο και ωραίο και πολύ, με πολύ ευεργετικά αποτελέσματα. Μετά πήγαιναν όλοι οι άνθρωποι στη δουλειά τους και ήταν πάρα πολύ παραγωγικοί.
0: Ναι, αφού ψάχνανε τα αφεντικά να δουν τι έχει γίνει και.
1: Ήταν αυτό το δίο.
0: Σε όσους δεν είχαν πει, δηλαδή, ότι ήταν στο τραμ, έλεγαν τα αφεντικά. Οι εργοδότες έλεγαν τι έγινε, ρε παιδιά, πώς αυξήθηκε την παραγωγικότητα, πώς πάει καλά η εταιρεία. Και μετά τους είπαν ότι είχαμε. Α, λέει στο τραμ.
1: Και έτσι εξηγήθηκε.
0: Και λύθηκε αυτό το μυστήριο το εργασιακό.
1: Αν θέλετε λοιπόν να γεμίσετε ενέργεια για αύριο.
0: Είμαστε λίγο ηρωνικοί, νομίζω λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Λίγο παραπάνω ηρωνικοί από ό,τι πρέπει.
1: Να σου πω κάτι, δεν κάνει καλό η μουσική. Θυμάσαι τότε που παίζαμε μουσική και στο μετρό. Που έλεγε ο κόσμος τι ωραία που ήταν που ακούγανε μουσική. Η μουσική τώρα κακά τα ψέματα είναι ωραία. Ναι. Γιατί φοράει όλος ο κόσμος ακουστικά μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Γιατί θέλουν να ακούνε μουσική.
0: Ναι, όχι γιατί δεν θέλουν να ακούνε τους άλλους. Όχι, γιατί ακούνε μουσική.
1: Όχι, ρίση, γιατί ακούνε μουσική.
0: Ναι. Λοιπόν, μέχρι τις 2 εκπέμπει ζωντανά ο Easy 97,2 και όπως κάνουμε βεβαίως όλο το μήνα που κινείται το Urban Bloom Trump Powered by Protergia και μέσα στην εβδομάδα ο Νίκος Μάντζος. Έχει εκπομπή, δεν έχει μέσα στην εβδομάδα.
1: Θα μοιράσει πάλι λουλούδια. Ο Μάντσος γιατί μοιράζει λουλούδια?
0: Πραγματικά.
1: Κίκη και εμείς είμαστε λουλούδια, με τα σποράκια.
0: Μπισκότα.
1: Πώς, γιατί είμαστε ίδιοι λουλούδια.
0: Ναι. Μπισκότα. Είμαστε και μπισκότα. Τούρτες, είστε και τούρτες. Αυτοκίνητα, είστε και αυτοκίνητα.
1: Πλυντήρια, είστε και πλυντήρια. Ωραία, μάλιστα.
0: Προφανώς ότι μας έχουν στην ξεφτύλα.
1: Δεν πειράζει. Τους καλούς τους έχουν, τους πρόθυμα αλλιώς τώρα, δεν ξέρεις.
0: Αυτή που είναι, κατάλαβες, γιατί αυτή είναι πιο νέοι. Σου λέει, η άλλη είναι μεγάλη.
1: Για πού να επενδύσουμε. Ο άλλος αύριο μεθαύριο θα φύγει από τη ζωή.
0: Ένας θα φύγει από τη ζωή. Μπορεί να βαρεθούν, μπορεί να μαλώσουμε, μπορεί να είναι περισσότερα χρόνια αυτή κτλ.
1: Δεν έχουν υπομονή, δεν έχουν περίεργη.
0: Ναι, ας επενδύσουμε στο νέο, κατάλαβες. Anyway, πάμε για μουσική, κύριε Χρήστο, και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η Sonic και βεβαίως το Urban Bloom Trump Powered by Protergia και ο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εκπέμπουμε live εν κινήσι, είμαστε στη Νέα Σμύρνη και πηγαίνουμε βεβαίως προς Σύνταγμα στην διαδρομή της επιστροφής με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Έχει air conditioner εσύ το τραμ, είναι πολύ σημαντικό το πούμε και αυτό. Έχει air conditioner το τραμ.
1: Είναι χαλαρή διαδρομή τώρα προς τα πάνω, ξέρεις γιατί. Γιατί όλος ο κόσμος τώρα κατεβαίνει παραλία.
0: Παραλία.
1: Το που ανοίγει λιγάκι, αλλά κατά τις 5 γίνεται το αδιαχώρητο. Τότε έπρεπε να έχουμε έρθει.
0: Ναι, έγινε λάθος προγραμματισμός προφανώς από άλλα τμήματα.
1: Προφανώς.
0: Το θέμα είναι ότι μας χαντακώσανε.
1: Ναι, αυτά τα συστήματα μας πολεμάνε.
0: Εγώ σου λέω αύριο το πρωί, δεν ξέρω αν θα πάει εκπομπή. Μήπως δεν πάω όλο για μια διαμαρτυρία δηλαδή.
1: Ναι, μια εικονική διαμαρτυρία, γιατί και αυτοί μετά θα σου βάλουν το μισθό σου. Αλλά και αυτοί θα διαμαρτυρηθούν.
0: Επειδή δεν θα πάω μία μέρα.
1: Ναι,
0: ενώ κάνανε αυτή λάθος.
1: Δράση, αντίδραση. Ο νόμος τον έφτονα.
0: Τότε θα πάω.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα. Εσείς εδώ πέρα στο τραμ ακούτε την καλησπέρα μας. Να σας πούμε κιόλας τι κάνετε όπως είσαστε. Σας αρέσει να ακούτε μουσική μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Ορίστε και οι άνθρωποι λένε ναι. Εννοείται. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.
0: Η ερώτηση βέβαια είναι λάθος. Σας αρέσει να ακούτε easy μέσα στα. Γιατί άμα είναι άλλο δεν μας ενδιαφέρει.
1: Όχι, γιατί δεν έχει σημασία. Γιατί μόνο Στάθη. Να σου πω κάτι. Άκου Στάθη. Ο Ηρακλής δεν θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα και καλό είναι ο κόσμος να ακούει μουσική και α μην ακούει.
0: Εύχομαι να πάρει φαρυγκίτιδα σήμερα το βράδυ και αύριο το πρωί να κάνω εκπομπή μόνο μου. Λοιπόν.
1: Καλομελέτα κέρια.
0: Γιατί το κορίτσι τι δεν κατάλαβε, επειδή είναι κορίτσι.
1: Επειδή
0: άμα
1: το λέγε
0: το κορίτσι
1: θα...
0: για το αγόρι, δεν θα λέγατε όμως το αγόρι. Δεν θα, για το κορίτσι λέτε. Όχι.
1: Επειδή το κορίτσι δεν θα πάρει πρωτάθλημα ο Ηρακλής. Θα πάρει, κυρία μου, πρωτάθλημα ο Ηρακλής. Ποτέ από τον Ποτόν. Ποτέ. Καλά. Σε άλλη ζωή. Σε άλλη ζωή. Λοιπόν, εντάξει, πάμε, μην χαλάσουμε τις καρδιές μας τώρα ενώ είναι τόσο ωραίο κλίμα.
0: Θα σου πω κάτι άλλο. Θα πάει ποτέ το easy breakfast πρώτο. Ποτέ.
1: Γι' αυτό σου λέω. Ίδια μοίρα με τον Ηρακλή.
0: Λοιπόν, πάμε μέχρι τις 2 ζωντανά. Εκπέμπουμε Urban Bloom Trump Powered by Protergia με τον Easy 97,2 όπως όλο το Μάιο βεβαίως. Τον τελευταίο μήνα της Άνοιξης, έτσι. Οπότε πάμε σε μικρό break και επιστρέφουμε εδώ για να κλείσουμε την εκπομπή. Θα έχουμε φτάσει μέχρι το Σύνταγμα στο κλείσιμο στις λίγα λεπτά πριν από τις 2.
2: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
3: Είστε οι ευχάριστοι, χαρούμενοι στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
4: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
5: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
4: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
5: Θα αφήσεις τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
6: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
5: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
8: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
8: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
8: Τι ήταν αυτό?
7: Τι τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
9: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
6: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
13: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Πώς αντιδρούμε όταν μας ρωτούν πόσο χρονών είμαστε? Πώς νιώθουμε όταν στα 45 μας οι έφηβοι μας αποκαλούν γέρους? Πώς αντιμετωπίζουμε τον ρατσισμό της ηλικίας ζώντας σε μια κοινωνία που θεωρεί ότι όταν περάσουμε τα 50 πρέπει να περιορίζονται τα δικαιώματά μας στη δημιουργικότητα και τον έρωτα? Και τι άλλο είναι τελικά ηλικία εκτός από έναν αριθμό? Όλα αυτά γίνονται αφορμή για μια ωραία κουβέντα με τη Νίκη Ψαράφτη Μπουτάρη, ιδρύτρια του Just a Number, του πρώτου ψηφιακού περιοδικού για τους 50 και άνω. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
14: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
15: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
16: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Back to Black, Amy Winehouse, τελευταίο τραγούδι για την δική μας παρουσία βεβαίως στο Urban Bloom Trump Powered by Protergia, μεσημέρι Κυριακή στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, εκπέμπει live με τις σταθερές συγκοινωνίες και το Trump βεβαίως εδώ μέχρι και τώρα, από τις 12 ήμασταν live. Να πούμε ότι ο Νίκος Μάντζος αύριο και την Τετάρτη 5 με 7 το απόγευμα
1: βεβαίως
0: θα εκπέμπει επίσης live από το Trump.
1: Μου στείλει η μάνα μου μήνυμα, α, ωραία βόλτα κάνετε.
0: Ναι.
1: Που μας άκουγε ραδιοφωνικά.
0: Τελείωνε όμως, γιατί στην επόμενη στάση πρέπει να κατέβω.
1: Α, ναι, γιατί έχει αφήσει το αυτοκίνητο. Εντάξει, να χαιρετήσουμε τότε, γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει να περπατήσει πολύ. Είναι και μεγάλος άνθρωπος.
0: Όχι, μου κάνει και σήμα ο Χρήστος ότι ο χρόνος, πέρασε ο χρόνος. Βέβαια, δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει να πάμε στη διακοπή να παίξουν διαφημίσεις την ώρα του. Το χρήμα,
1: χορηγός. Θα τα πούμε αύριο στις
0: 6.30. Τον Μπαρικά. Ναι, βεβαίως, 6.30 ώρα. Φιλιά πολλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
5: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
15: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
14: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
16: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
14: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
17: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
14: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
18: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
14: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
19: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
14: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Easy News.
14: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα της πολιτικής αλλαγής που έχει θέσει ως εκλογική επιδίωξη το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διατυπώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει για κατήφορο της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, επικαλούμενος όσα συνέβησαν το προηγούμενο διήμερο στη Βουλή, ενώ υπογραμμίζει ότι η πολιτική αλλαγή που διακηρύσει το ΠΑΣΟΚ μπορεί να επιτευχθεί μαζί με την κοινωνία και τους προοδευτικούς πολίτες. Δικογραφία σε βάρος 21χρονου Ημεδαπού για υπόθεση απάτη σχημάτισαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξυχνίσεως εξερευνίασης εγκλημάτων Χαλκιδόνος στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 29χρονος το απόγευμα της 22ης Μαΐου επικοινώνησε τηλεφωνικά με 56χρονο άνδρα και με το πρόσχημα της υπογραφής ασφαλιστηρίου συμβολέου για την οικία και τα κοσμήματα που κατήχε, κατάφερε να τον πείσει να τοποθετήσει σε σακούλα 6 χρυσές λίρες και πλήθος χρυσαφικών και να τα αφήσει έξω από το σπίτι του. Στη συνέχεια, ο δράστης φέρεται να παρέλαβε τη σακούλα, να επιβιβάστηκε σε όχημα και να διέφυγε. Ένας 29χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί στην Ηλία, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με σφοδρότητα κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες στο πίσω μέρος σταθμευμένης Νταλίκας. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 6.30 το πρωί, ενώ ο 29χρονος κινούνταν από την πλευρά της Κυπαρισίας προς τη Ζαχάρο. Μετά από εβδομάδες σκληρής διπλωματίας και ενώ τις τελευταίες μέρες οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήγιζαν στρατιωτικές επιλογές για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, καθώς γίνεται λόγος για παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες. Ωστόσο, η Τεχεράνη κρατά διαφορετική στάση και εμφανίζεται επιφυλακτική.
2: Easy Sports.
14: Για πέμπτη φορά στην ιστορία της EuroLeague, Ολυμπιακός και Real Madrid θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στον τελικό της διοργάνωσης, που θα γίνει απόψε το βράδυ στις 9 στο Telecom Center της Αθήνας. Η πολυνίκης Real Madrid των 11 τίτλων προηγείται με 3-1 του Ολυμπιακού σε αυτούς τους 4 τελικούς έως σήμερα.
2: Easy Weather.
14: Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια με κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται μερικώς νεφελώδης με χαμηλές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Το Ντουμπάι ειδικά δεν μου λέει τίποτα.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Αν μου δώσει ένα δωρεάν εισιτήριο θα πάω. Αλλά γενικά έτσι να αποφασίσω να πάω στο Ντουμπάι, να το επιλέξω ως προορισμό, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι εντάξει, είναι περιορέξει ως κολοκυθόπιτα.
2: Δηλαδή, αν σου κάνω ένα δώρο ταξίδι στο Ντουμπάι, δεν θα πας.
1: Και στο Κιάτο θα πάμε κάποιο δώρο. Δεν πάω στο Ντουμπάι.
2: Άρα τότε θα σου κάνω στο Κιάτο. Αφού είναι το ίδιο πράγμα για σένα.
1: Γι' αυτό είπα πριν. Δεν το επιλέγω, είπα από μόνο μου.
2: Άρα με το δώρο τα παίρνει όλα. Εντάξει. Το Κιάτο, περίμενε, είναι το Αίγιο πρώτα και μετά το Κιάτο ή στο πιο κοντινό θέλω να σε πάω.
1: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, το πιο φτηνό εισιτήριο με το κτέλ. Ούτως ή άλλως γιατί έτσι θα δεν πρόκειται να πληρώσω
1: μετά. Το κτέλ το πιο κοντινό είναι η Λούτσα. Στείλε με εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
11: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
12: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι.
13: Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma.
14: Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Πώς αντιδρούμε όταν μας ρωτούν πόσο χρονών είμαστε? Πώς νιώθουμε όταν στα 45 μας οι έφηβοι μας αποκαλούν γέρους? Πώς αντιμετωπίζουμε τον ρατσισμό της ηλικίας ζώντας σε μια κοινωνία που θεωρεί ότι όταν περάσουμε τα 50 πρέπει να περιορίζονται τα δικαιώματά μας στη δημιουργικότητα και τον έρωτα? Και τι άλλο είναι τελικά ηλικία εκτός από έναν αριθμό? Όλα αυτά γίνονται αφορμή για μια ωραία κουβέντα με την Νίκη Ψαράφτη Μπουτάρη, ιδρύτρια του Just a Number, του πρώτου ψηφιακού περιοδικού για τους 50 και άνω. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
16: Easy Movie Experience powered by DAE.
17: Ο Easy 97,2 και η DAE σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία.
18: Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4.
17: Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις.
18: Easy Movie Experience, powered by DAE.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr.

0: Wild Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wild Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης, που έπιασε το EuroJackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Τι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το EuroJackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: EuroJackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα της πολιτικής αλλαγής που έχει θέσει ως εκλογική επιδίωξη το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διατυπώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει για κατήφορο της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, επικαλούμενος όσα συνέβησαν το προηγούμενο διήμερο στη Βουλή, ενώ υπογραμμίζει ότι η πολιτική αλλαγή που διακηρύσει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής μπορεί να επιτευχθεί μαζί με την κοινωνία και τους προοδευτικούς πολίτες. Στην τελική ευθεία μπαίνει στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής. Χθες Σάββατο κατέθεται επί 5,5 ώρες ο μηχανικός που είχε πιστοποιήσει την καταλληλότητα του φωνικού παιχνιδιού, ενώ την ερχόμενη Παρασκευή θα αρχίσουν οι απολογίες. Με εκκλήσεις για συμμετοχή των πολιτών στην ψηφοφορία προσήλθαν στις κάλπες οι πολιτικοί αρχηγοί στην Κύπρο στο πλαίσιο των βουλευτικών εκλογών 2026. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στις 10:04 το πρωί στη Γεροσκήπου, τονίζοντας ότι η αποχή δεν είναι επιλογή. Υπογράμμισε τη σημασία της διαδικασίας για τη λειτουργία της νομοθετικής εξουσίας και κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να γύρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο συμφωνίας, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο μια Ιρανική πηγή. Όπως αναφέρει το Τασνίμ, η πηγή αυτή επεσήμανε πως οι διαφωνίες παραμένουν για μία ή δύο ρήτρες του μνημονίου συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
18: Easy Sports.
17: Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε μια δυναμική εμφάνιση στην Κίνα, κατακτώντας την πρώτη θέση στον αγώνα για τον Diamond League με άλμα στα 8.46, σημειώνοντας ρεκόρ meeting και ισοφαρίζοντας την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο, την οποία είχε πετύχει το Μάρτιο ο Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλντέ.
18: Easy weather.
17: Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια με κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται μερικώς νεφελώδης με χαμηλές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
18: 45 λεπτά μουσική.

0: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
1: Σωστή, ευχάριστη, χαρούμενη συντροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Και είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
2: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζαν οι δικοί σου?
3: Μόνο οι δικοί μας θα με στήριζαν.
2: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
3: Αφήσε τα κολλάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
6: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Κατερίνα, και εσύ?
6: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
2: Καλά κάνεις και μπράβο.
6: Τι ωραία ήταν αυτό.
5: Τι τέλεια που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
7: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
8: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
9: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
10: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
12: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
13: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
11: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
14: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
15: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Είσαι icon.
18: Είσαι τομάρα.
19: Είσαι είδωλο.
20: Είσαι παιχτούρα.
21: Είσαι βουνό.
22: Είσαι top.
23: Είσαι δύναμη.
24: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
25: Είσαι εδώ.
26: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
27: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους.
29: Scandinavian Sleeping and Living.

Easy 97,2.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ηλιάνα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να είσαι καλά.
1: 125 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπες στο soundis.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Διερωταμένο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σύγχρονη καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
13: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση προχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου μεταξύ άλλων ανακοίνωσε την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έως το τέλος του Αυγούστου. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην ενίσχυση του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός με 55 εκατομμύρια ευρώ, στην παράδοση 28 ανακαινισμένων τμήματων επειγόντων περιστατικών και 55 κέντρων υγείας, αλλά και στην ψηφιοποίηση έκδοσης του ποινικού μητρώου. Την παρέτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας, αποχωρώντας επισήμως από το κόμμα της Κουμουνδούρου. Η κίνησή του συνδέεται με τις πολιτικές διεργασίες γύρω από το νέο κόμμα που αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας. Η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη στο Θυσίο, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Διονύσης Τεμπονέρας αναμένεται να είναι μεταξύ των προσώπων που θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Σημαντικές ζημιές σε αμπελοκαλλιέργειες και άλλες καλλιέργειες από τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε περιοχές της ενδοχώρας του Ηρακλείου με επίκεντρο τον προφήτη Ηλία, αλλά και περιοχές όπως οι Δαφνές, το Κυπαρίσι και άλλες, αναφέρουν οι παραγωγοί. Όπως δήλωσε ο εντεταλμένος σύμβουλος της περιφέρειας Κρήτης για θέματα ποιότητας ζωής στην Ήπεθρο, Πρίαμος Ιερονυμάκης, η χαλαζόπτωση μπορεί να μην διήρκησε ούτε μία ώρα, ωστόσο υπήρξε καταστροφική. Επιδεινώνονται ραγδαία οι ήδη κάκιστες σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, με ανώτερους αξιωματούχους και των δύο πλευρών να παρουσιάζουν πλέον ανοιχτά την άλλη ως μελλοντικό περιφερειακό εχθρό. Η τελευταία κλιμάκωση ήρθε μετά την προειδοποίηση του Ισραηλινού Υπουργού Πολιτισμού Μίκη Ζόχαρ ότι η Τουρκία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εχθρικό κράτος μετά την αναχέτηση του στολίσκου βοήθειας προς τη Γάζα που απέπλευσε από το Μαρμαρά την περασμένη εβδομάδα.
15: Easy Sports.
14: Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται στον τελικό του Final Four της EuroLeague σήμερα στις 9 το βράδυ στο Telecom Center της Αθήνας, με σκοπό να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του φετινού τροπαίου. Είναι η πέμπτη φορά στην ιστορία της EuroLeague που Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης διεκδικούν το τρόπαιο στον τελικό της διοργάνωσης.
15: Easy weather.
14: Την Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια με κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται μερικώς νεφελώδης με χαμηλές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα περισσότερα προβλήματα ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες με επιφυλάσσουν αρκετά.
2: Αρκετά. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
4: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Proteria στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου. Και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Πώς αντιδρούμε όταν μας ρωτούν πόσο χρονών είμαστε? Πώς νιώθουμε όταν στα 45 μας οι έφηβοι μας αποκαλούν γέρους? Πώς αντιμετωπίζουμε τον ρατσισμό της ηλικίας ζώντας σε μια κοινωνία που θεωρεί ότι όταν περάσουμε τα 50 πρέπει να περιορίζονται τα δικαιώματά μας στη δημιουργικότητα και τον έρωτα? Και τι άλλο είναι τελικά ηλικία εκτός από έναν αριθμό? Όλα αυτά γίνονται αφορμή για μια ωραία κουβέντα με τη Νίκη Ψαράφτη Μπουτάρη, ιδρύτρια του Just a Number, του πρώτου ψηφιακού περιοδικού για τους 50 και άνω. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr.

0: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wave Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
4: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by day. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living. 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: μαζί παρέα.
1: Σωστή, ευχάριστη, χαρούμενη συντροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
2: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζανε δική σου?
3: Μόνο δική μου θα με στηρίζανε.
2: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
3: Θα αφήσεις τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
6: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
6: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
2: Καλά κάνεις και μπράβο.
6: Τι ωραία ήταν αυτό.
5: Τι τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
7: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
8: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
16: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
18: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ηλιάνα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να είσαι καλά.
1: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το Ντουμπάι ειδικά δεν μου λέει τίποτα.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Αν μου δώσει ένα δωρεάν εισιτήριο θα πάω. Αλλά γενικά έτσι να αποφασίσω να πάω στο Ντουμπάι, να το επιλέξω ως προορισμό, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι εντάξει, είναι περιορέξεις κολοκυθόπιτα.
2: Δηλαδή, άμα σου κάνω ένα δώρο ταξίδι στο Ντουμπάι, δεν θα πας.
1: Και στο Κιάτο θα πάω, μου κάνω δώρο. Δεν πάω στο Ντουμπάι.
2: Άρα τότε θα σου κάνω στο Κιάτο. Αφού είναι το ίδιο πράγμα για σένα.
1: Γι' αυτό είπα πριν. Δεν το επιλέγω, είπα από μόνο μου.
2: Άρα με το δώρο τα παίρνει όλα. Εντάξει. Το Κιάτο, περίμενε, είναι το Αίγιο πρώτα και μετά το Κιάτο ή στο πιο κοντινό θέλω να σε πάω.
1: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, το πιο φτηνό εισιτήριο με το κτέλ. Ούτως ή άλλως γιατί έτσι θα πάω. Δεν πρόκειται να πληρώσω
1: βενζίνη. Το κτέλ το πιο κοντινό είναι η Λούτσα. Στείλε με εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
6: Για την τέλεια. Μα στοιχωτή υφή.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλο. Και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
8: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
11: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πάμε!
13: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
19: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Πώς αντιδρούμε όταν μας ρωτούν πόσο χρονών είμαστε? Πώς νιώθουμε όταν στα 45 μας οι έφηβοι μας αποκαλούν γέρους? Πώς αντιμετωπίζουμε τον ρατσισμό της ηλικίας ζώντας σε μια κοινωνία που θεωρεί ότι όταν περάσουμε τα 50 πρέπει να περιορίζονται τα δικαιώματά μας στη δημιουργικότητα και τον έρωτα? Και τι άλλο είναι τελικά ηλικία εκτός από έναν αριθμό? Όλα αυτά γίνονται αφορμή για μια ωραία κουβέντα με τη Νίκη Ψαράφτη Μπουτάρη, ιδρύτρια του Just a Number, του πρώτου ψηφιακού περιοδικού για τους 50 και άνω. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
21: Easy Movie Experience powered by the E.
14: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πες την κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the E.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1.20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: πιούμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: ακούμε όλοι μαζί παρέα.
1: Σωστή, ευχάριστη, χαρούμενη στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
2: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
3: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
2: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
3: Αφήσες τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
6: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
6: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
2: Καλά κάνεις και μπράβο.
6: Τι ήταν αυτό?
5: Τι τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
7: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: Πάμε!
16: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου!
16: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Οστεομούβ.
19: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Yusk.
22: Scandinavian Sleeping and Living.
23: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
24: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
23: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα περισσότερα προβλήματα ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες. Πάρα με επιφυλάσσουν αρκετά.
2: Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
4: Είσαι icon.
5: Είσαι ατομάρα.
6: Είσαι είδωλο.
7: Είσαι παιχτούρα.
8: Είσαι βουνό.
9: Είσαι top.
10: Είσαι δύναμη.
11: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ηλιάνα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να σε καλά.
1: 125 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπε στο soundis.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση. Ηρεμία. Ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
1: Είστε οι ευχάριστοι, χαρούμενοι στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
2: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζανε δική σου?
3: Μόνο δική μου θα με στηρίζανε.
2: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
3: Θα αφήσεις τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
6: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
6: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
2: Καλά κάνεις και μπράβο.
6: Τι ωραία ήταν αυτό.
5: Τι τέλεια που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
7: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
8: Βράδυ Κυριακής στις 10, η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού. Πώς αντιδρούμε όταν μας ρωτούν πόσο χρονών είμαστε? Πώς νιώθουμε όταν στα 45 μας οι έφηβοι μας αποκαλούν γέρους? Πώς αντιμετωπίζουμε τον ρατσισμό της ηλικίας ζώντας σε μια κοινωνία που θεωρεί ότι όταν περάσουμε τα 50 πρέπει να περιορίζονται τα δικαιώματά μας στη δημιουργικότητα και τον έρωτα? Και τι άλλο είναι τελικά ηλικία εκτός από έναν αριθμό? Όλα αυτά γίνονται αφορμή για μια ωραία κουβέντα με την Νίκη Ψαράφτη Μπουτάρη, ιδρύτρια του Just a Number, του πρώτου ψηφιακού περιοδικού για τους 50 και άνω. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
9: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ηλιάνα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Μάτα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να σε καλά.
1: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπε στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
6: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλι. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίση πετάει στον Έλιτ. Έλιτ. Έλιτ όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα. Ράφα. Σήκω την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
11: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

ζουρί για τη ζωή σας Best Of. Συζητήσεις που σας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Η εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» με τις καλύτερες στιγμές της και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ζωή για τη ζωή σας. Αναζητώντας μια άλλη πλευρά της ζωής. Την ύπαρξή μας μέσα από την αυτογνωσία. Μία παραγωγή της ζωής Κυριακού.

Καλές μου φίλες, καλή μου φίλη, καλησπέρα σας. Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να λέω την ηλικία μου. Είμαι ευγνώμων που έχω ζήσει μια ζωή γεμάτη και με χαρές, αλλά και με πολλές δυσκολίες. Είμαι επίσης ευγνώμων που έφτασα μέχρι εδώ, διατηρώντας το σώμα μου στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, το μυαλό μου δυνατό και την ψυχή μου πάντα παιδική. Θυμάστε αυτό που λέγαμε παλιότερα, ότι ο ηλικιωμένος άνθρωπος είναι ένα μικρό παιδί που αναρωτιέται τι στο καλό συνέβη και βρέθηκε μέσα σε ένα κουρασμένο σώμα. Ταυτίζομαι απόλυτα με τη φράση αυτή. Ακόμα περισσότερο ταυτίζομαι με τον Μάρκ Τουέν, που είχε πει κάποτε ότι το να γερνάς είναι ένα προνόμιο το οποίο στερούνται πολλοί άνθρωποι. Έτσι είναι, αν αναλογιστούμε πόσοι φεύγουν πρόωρα από τη ζωή, ακόμη και μικρά παιδιά, από διάφορες ασθένειες, πόσοι σκοτώνονται σε πολέμους, σε δυστυχήματα, στα χιλιάδες βία περιστατικά που συμβαίνουν καθημερινά στον κόσμο. Είναι λοιπόν όντως προνόμιο να επιζείς και να φτάνεις σε μεγάλες ηλικίες, έχοντας την ευκαιρία να απολαύσεις παιδιά, εγγόνια και χρόνια γαλήνης με αγαπημένους ανθρώπους. Γελάω με τα μικρά παιδιά που αποκαλούν γέρους εκείνους που έχουν με τα βίας κλείσει τα 40, καθώς και με τους εφήβους που λένε γέρους τους γονείς τους, ενώ εκείνοι βρίσκονται ακόμα σε ηλικίες αναπαραγωγής. Είμαι ευγνώμων, επαναλαμβάνω, για τα δικά μου χρόνια και διασκεδάζω με τους χαρακτηρισμούς που παίρνει κάθε φορά η κάθε ηλικία, ανάλογα από ποια πλευρά την εξετάζει και την κρίνεις. Εκεί που χαλάει η διάθεσή μου είναι όταν βλέπω ανθρώπους στα 60 τους, για παράδειγμα, να παρετούνται από την απόλαυση της ζωής και να νιώθουν απόμαχοι, κυρίως επειδή επικρατούν ακόμα και σήμερα κάποια παλαιότερα στερεότυπα και αδικαιολόγητοι αποκλεισμοί. Όλα αυτά σε μια εποχή που το προσδόκιμο ζωής, ειδικά στο δυτικό κόσμο, πλησιάζει σχεδόν τα 90 χρόνια και που η επιστήμη μας εξασφαλίζει πολλά όπλα προκειμένου να φτάνουμε σε μεγάλες ηλικίες παραμένοντας υγιείς, δραστήριοι, κινητικοί και αισιόδοξοι. Διότι το θέμα δεν είναι να γράψεις έναν τεράστιο αριθμό στην τούρτα των γενεθλίων σου, αλλά να μπορείς να απολαμβάνεις τη διαδρομή προς τα επόμενα. Από αυτήν την άποψη με ενοχλούν και πολλές άλλες αντιδράσεις και συμπεριφορές, όπως η αναργησία ορισμένων εργοδοτών που θεωρούν ότι μόλις ο εργαζόμενος κλείσει τα 50 πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από κάποιον νεότερο και ανθεκτικότερο. Αυτό βέβαια που δεν λένε είναι ότι ο νέος κοστίζει λιγότερο, καθώς έχει λιγότερα χρόνια ασφάλισης αλλά και λιγότερα δικαιώματα. Δεν χωράει ωστόσο αμφιβολία ότι αν ένας άνθρωπος χάσει τη δουλειά του εκεί γύρω στα 50 με 55 θα δυσκολευτεί αφάνταστα να ξαναβρει μια αντίστοιχη θέση, για να μην πω ότι θα είναι περίπου αδύνατο να την βρει. Βέβαια υπάρχουν αρκετές εταιρείες σε Ευρώπη και Αμερική, αλλά και εδώ, που αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι τα καλά αποτελέσματα και επιτυχημένοι στόχοι κατακτούνται πιο εύκολα από τη συνεργασία των νεότερων με τους μεγαλύτερους σε όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής, και ότι δύσκολα η εμπειρία θα πάψει να αποτελεί σπουδαίο και συχνά αναντικατάστατο πλεονέκτημα. Πώς αντιδρούμε λοιπόν όταν μας ρωτούν πόσο χρονών είμαστε, πώς και κατά πόσο θέλουμε να απαντάμε σε αυτή την ερώτηση, πώς νιώθουμε όταν στα 45 μας οι έφηβοι μας αποκαλούν γέρους, πώς αντιμετωπίζουμε το ρατσισμό της ηλικίας ζώντας σε μια κοινωνία που θεωρεί ότι μετά τα 50 πρέπει να αποσυρώμαστε από την ενεργό δράση και να περιορίζουμε τα δικαιώματά μας στη ζωή, τη δημιουργικότητα και τον έρωτα, και τι άλλο είναι τελικά η ηλικία παρά ένας αριθμός. Έχω τον κατάλληλο άνθρωπο να μας απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, αφού πρώτα όμως ακούσουμε λίγη υπέροχη μουσική από τον Ιωσήφ Χατζιωσήφ.

0: Φίλες και φίλοι, για όσους από εσάς ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στον Easy στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Σπυροπούλου, την μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Με πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν φιλοξενώ στην απόψινή εκπομπή μας τη Νίκη Ψαράφτη Μπουτάρη, μια γυναίκα με μεγάλη διαδρομή στο χώρο της επικοινωνίας, η οποία με βαθιά πεποίθηση ότι η ηλικία δεν είναι παρά ένας αριθμός, ίδρυσε πριν από 3 χρόνια το Just E Number, ένα ψηφιακό περιοδικό που στηρίζει, ενημερώνει, προβάλλει ψυχαγωγή και συνδέει το ολοένα αυξανόμενο κοινό των 50 ετών και άνω. Αγαπητή Νίκη, καλώς ήρθες στην παρέα μας της Ζωής για τη Ζωή σας.
1: Ζωή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι σε αυτή την εκπομπή που την έχω παρακολουθήσει χρόνια τώρα και πραγματικά σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις να κουβεντιάσουμε για αυτό το σπουδαίο θέμα της ηλικίας και των παρεπόμενων αυτής.
0: Ωραία. Νίκη μου, και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είσαι απόψε εδώ κοντά μας και θα κάνουμε το ταξίδι όλο αυτό παρέα με την υπέροχη μουσική ενδιάμεσα βεβαίως όπως πάντα, και θέλω να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Τι είναι για σένα η επικοινωνία με την ευρύτερη έννοια?
1: Τεράστια ερώτηση. Με την ευρύτερη έννοια για μένα η επικοινωνία είναι τα πάντα όλα. Για να το εικονογραφήσω λίγο αυτό που είπα, γιατί λόγω της δουλειάς μου παλαιότερα σκέφτομαι με εικόνες, ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας όπου η επικοινωνία είναι ένα, ας πούμε, τεράστιο και πολύπλοκο οδικό δίκτυο που πάνω του κινούνται πάρα πολλά οχήματα, που είναι τα μέσα επικοινωνίας αλλά και τα μέσα της έκφρασής μας και μεταφέρουν μηνύματα. Αυτό κάνει η επικοινωνία. Η επικοινωνία συνδέει τους ανθρώπους με βασικά μέσα το λόγο και την εικόνα καταρχήν. Και υπάρχει λοιπόν ζωή χωρίς επικοινωνία? Να η απορία. Ένας επικοινωνιολόγος διάσημος, ο Μάλκολμ Μακλούαν, που ήταν Σκοτσέζος, είχε πει πάρα πολλές δεκαετίες πριν: το μέσο είναι το μήνυμα. Δηλαδή σημασία δεν έχει τόσο τι λες, αλλά ο τρόπος που το λες, και το μέσο είναι η επικοινωνία. Και ξέρεις, αυτό μπορεί να είναι υπέροχο όταν το μήνυμα είναι αληθινό και τίμιο, αλλά μπορεί να είναι και τραγικό όταν περνάει ένα μήνυμα ανήθικο, γιατί περνάει το μήνυμα αν επικοινωνείται με όμορφο τρόπο. Έτσι, αυτή ήταν συνοπτικά έτσι η απάντηση που μου ήρθε στο μυαλό όταν με ρώτησες η ευρύτερη έννοια, και προσπάθησα λίγο να το φέρω σε κάποια όρια να το βάλω, γιατί είναι πολύ πολύ μεγάλη.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι απόλυτα.

0: Ποιες είναι τελικά οι καλύτερες και ποιες οι πιο δύσκολες στιγμές στη διάρκεια της επαγγελματικής διαδρομής σου?
1: Κοίταξε να δεις, χωρίς να θέλω να προκαλέσω και τη μοίρα μου, να πω ότι ελπίζω ότι οι πιο δύσκολες είναι πίσω μου και ελπίζω επίσης ότι οι καλύτερες είναι μπροστά μου. Δηλαδή δύσκολες όλοι ζούμε στιγμές, ειδικά σε αυτή την τελευταία, σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της σταδιοδρομίας μου, όπως λες, που είναι και η ζωή μου, δηλαδή το Just a Number. Έζησα δύσκολες στιγμές όταν το σχεδίαζα, όταν ξανά και ξανά το στείναμε με την ομάδα, το δοκιμάζαμε, το βάζαμε σε έρευνα. Η δυσκολότερη ήταν όταν έπρεπε να πατήσω το κουμπί και να πάρω το ρίσκο, να το βγαίνουμε τώρα, και είναι και το σημείο χωρίς επιστροφή, εκτίθεσαι, βγαίνεις με ένα μέσο, δεν μπορείς να το πάρεις πίσω, και ήταν και λίγο και ένα ραντεβού στα τυφλά, γιατί με αυτό το άδειλο και αόρετο κοινό, γιατί δεν υπάρχει και ένα τέτοιο μέσο ειδικά που απευθύνεται μόνο στις, αποκλειστικά κυρίως στις ηλικίες αυτές. Επίσης κάποια δύσκολες στιγμές ήταν τότε όταν ξεκίνησα, που ένιωσα και ένα, σαν ένα μικρό ψαράκι να κολυμπάει με καρχαρίες τα πολύ μεγαλύτερα γύρω μου μέσα. Ωστόσο είναι, θα σου πω και για την καλύτερη, για να μείνουμε στα καλύτερα. Είναι όταν βλέπω ότι η ιδέα αρέσει, ότι έχει απήχηση το θέμα που λανσάρουμε με κάθε νέο τεύχος μας. Εσύ θα με καταλαβαίνεις, δεν νιώθεις μια τεράστια χαρά όταν η κάθε εκπομπή σου έχει μια έτσι, αποδοχή και την εισπράττεις αυτήν.
0: Σε καταλαβαίνω απόλυτα, ναι. Νίκη μου, και θέλω έτσι να μου είσαι χαλαρή και να μην, δηλαδή να μου απαντάς έτσι χαλαρά, διότι έχω αρκετές

0: θέλω και οι ακροατές να πάρουν το μήνυμα ακριβώς έτσι όπως θέλεις να το δώσει. Εγώ το κατάλαβα. Αλλά θέλω αυτή τη στιγμή, σαν πιο έμπειρη,
1: εννοείται.
0: Ναι, πιο έμπειρη, να σε κάνω να νιώσεις ότι είμαστε αυτή τη στιγμή δύο γυναίκες οι οποίες η κάθε μια έχει προσπαθήσει να παρουσιάσει τη δική της ιδέα και να την πραγματοποιήσει και να την εφαρμόζει, και θέλω έτσι να σε νιώθω κι εγώ μαζί μου.
1: Εξαιρετικά, πάρα πολύ.
0: Τώρα το βοήθησα λιγάκι.
1: Πολύ.
0: Ωραία. Πολύ.

0: τομέα της επικοινωνίας. Γιατί εσύ κάνεις ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει αποκλειστικά διαδικτυακά και εγώ κάνω ένα κομμάτι επικοινωνίας το οποίο είναι αμφίδρομο με τους ακροατές μου. Το ίδιο γίνεται και σένα διαδικτυακά, δεν έχει καμιά άλλη διαφορά.
1: Όχι, όχι. Έτσι είναι όπως το λες. Ωστόσο, οι αλλαγές είναι κοσμογονικές, θα έλεγα, και όχι απλά μεγάλες. Είναι εκθετικές και καμιά φορά λαχανιάζουμε να τις ακολουθήσουμε και είναι λόγω της λεγόμενης τεχνολογικής επανάστασης. Έτσι, η οποία είναι συναρπαστική, διότι σε κάνει λίγο να περιφέρεσαι σε αυτόν τον κόσμο τον καινούριο, σαν την αλήκη στον κόσμο των θαυμάτων. Mm-hmm. Αυτή η επικοινωνία, έτσι, ειδικά στο χώρο αυτό το ψηφιακό, τον τεράστιο που έχει ανοιχτεί μπροστά μας με το ίντερνετ και με όλα τα λοιπά, τις δυνατότητες που δίνει. Η μεγαλύτερη νομίζω είναι αυτό, είναι η επικοινωνία, μια και μιλάμε για την επικοινωνία, που γεννάει τώρα η τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί είναι και η μεγάλη πρόκληση και η τεράστια αλλαγή.
0: Ναι. Αλλά δεν ξέρουμε και τι μπορεί να μας επιφέρει αυτή η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όχι, ακριβώς. Γι' αυτό μίλησα για πρόκληση.
0: Ναι. Ακριβώς.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Πώς και γιατί επέλεξες το περιοδικό σου να είναι μια πραγματική όαση για τους ανθρώπους των όριμων ηλικιών να είναι ψηφιακό?
1: Κοίταξε, σκέφτηκα πάρα πολύ απλά. Όποιος έχει ένα mail, και οι περισσότεροι από εμάς πια έχουμε, και ενώ και οι μεγάλοι, έτσι. Ή έχει ένα λογαριασμό στο Facebook, όπως λέμε, έτσι, ένα προφίλ στο Facebook.
0: Εγώ που δεν έχω, σε ποια κατηγορία ανήκω?
1: Έχεις ένα mail?
0: Mail έχω, ναι.
1: Λοιπόν, να.
0: Mail έχω.
1: Θα σου πω. Μπορεί λοιπόν να γραφτείς με το mail σου στο Just a Number και κάθε δεύτερο Σάββατο που βγαίνει το καινούριο λεγόμενο τεύχος από το site μας, αλλά και οποιαδήποτε στιγμή να μπαίνεις από το mail σου και να μας διαβάζεις.
0: Αυτό ναι, αυτό να το κάνω. Αλλά να συμμετέχω, ας πούμε, να λέω την άποψή μου, να
1: κρίνω. Αυτό ακόμα
0: δεν
1: το έχουμε.
0: Ναι.
1: Όχι, ακόμα αυτό δεν το έχουμε κάνει μέσα στο ίδιο το site.
0: Αν το κάνετε πλατικό. Αυτό, εγώ δεν θα συμμετέχω σε αυτό.
1: Ναι, δεν το έχουμε κάνει.
0: Ναι.
1: Αλλά και πάλι και αν το κάνουμε και όταν το κάνουμε, δεν είσαι υποχρεωμένη να συμμετέχεις. Μπορεί απλά να μας διαβάζεις.
0: Να σας διαβάζω, ευχαρίστως.
1: Τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Όχι, αυτό ήθελα να διαχωρίσω τη δική μου θέση σε σχέση με το διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Μπορεί
1: ναι,
0: να μαθαίνεις αρκετά πράγματα, αλλά το διαδίκτυο έχει και τόση πολύ μπούρδα που όταν πέσει εκεί. Και το μεταξύ με το που βλέπουν ότι υπάρχει mail, σου στέλνουν. Και αυτά όλα πρέπει να τα πετάξεις.
1: Όχι. Αυτό λοιπόν, δεν είναι. Είναι επιλεγμένα mail, επιλεγμένες αποστολές που επειδή έχεις δώσει εσύ το mail σου και την συμφωνία σου, τη σύμφωνη γνώμη σου, ότι μπορούμε να σου στέλνουμε κάθε δεύτερο Σάββατο και μόνον, δεν στέλνουμε κάτι άλλο, το περιοδικό, ας το πω έτσι.
0: Ωραία, αυτό ναι.
1: Λοιπόν.
0: Θα το δέχομαι με πολύ χαρά, διότι δεν θα διαβάζω μπούρδες, θα διαβάζω κάτι αντίστοιχο
1: θα διαβάζεις κάτι
0: που θα με ενδιαφέρει.
1: Επιλέξει. Ναι, κάτι που έχεις επιλέξει.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Επομένως, λοιπόν, έτσι το σκέφτηκα και φαίνεται ότι πράγματι υπάρχει πολύ μεγάλη, πάρα πολλοί κόσμος που είτε με το δικό σου τον τρόπο, είτε με τον άλλο τον τρόπο μέσα από τα social media, όπως λέμε, είτε από τα διάφορα, αυτό που λέμε να σερφάρεις στο διαδίκτυο, δηλαδή να ψάχνεις, μπαίνει μέσα και το διαβάζει.
0: Ωραία.
1: Έχουμε δηλαδή τους συνδρομητές, που είναι αυτοί που μας έχουν δώσει το mail τους και σεβόμαστε απόλυτα με όλα τα θέματα των προσωπικών δεδομένων διασφαλισμένα και τους στέλνουμε το περιοδικό και έχουμε και εκείνους οι οποίοι είναι, όπως λέμε, οι χρήστες, δηλαδή μπαίνουν, βγαίνουν όποτε θέλουν. Έτσι το σκέφτηκα λοιπόν, αλλά και για ένα ακόμα λόγο, γιατί απηχεί πολύ και το πνεύμα γενικότερα του Just a Number, που λέγει ότι ναι μεν είμαστε μεγάλοι, αλλά ζούμε στην εποχή μας και ο ψηφιακός τύπος, είτε περιοδικά είτε εφημερίδες, που μπορεί κανείς να καταναλώνει τα περιοδικά ή τις εφημερίδες με την άνεση από το σπίτι του, όποια στιγμή θέλει, χωρίς να πάει στο περίπτερο, δωρεάν, γιατί δεν έχουμε συνδρομή.
0: Θεωρείς ότι είναι μεγάλο το ποσοστό των υπερηλίκων στην Ελλάδα που έχουν δεξιότητες στην τεχνολογία και μπορούν να διαβάσουν την ύλη ενός τέτοιου περιοδικού από το κινητό τους, τηλέφωνο ή από έναν υπολογιστή?
1: Βεβαίως και είναι. Μην υποτιμούμε τους μεγάλους, εγώ δεν τους λέω υπερηλίκους ή ηλικιωμένους και τα λοιπά, τους μεγάλους από 60 και πάνω, ας πούμε, είναι και 2-3 γενιές, ξέρεις, είναι άλλο οι 50, άλλο οι 60, άλλο οι 80. Ναι, βεβαίως, είναι πολύ, διότι είναι κάτι πολύ εύκολο και πολύ απλό. Και οποιοδήποτε ξέρει, όπως είπα, το τηλέφωνό του ή έχει ένα τάμπλετ ή καλά, αν έχει έναν υπολογιστή, σίγουρα ξέρει, είναι τόσο απλό, πατάς 1-2 κουμπιά και περιηγείσαι μέσα στο ψηφιακό περιοδικό.

0: Και ήθελα να σε ρωτήσω πώς γεννήθηκε μέσα σου η ιδέα για το Just Number, πόσο ετών ήσουν εσύ ίδια και ποιο ήταν το βασικό ερέθισμα?
1: Μάλιστα, λοιπόν, το ξέρεις πολύ καλά τη διαδικασία, ξέρεις πώς γεννιέται μια ιδέα, είναι διαφορετική σε κάθε άνθρωπο. Ανάλογα και όλες με τον κάθε άνθρωπο, με τον χαρακτήρα. Εδώ η ιδέα δεν μου ήρθε επί παραγγελία, γιατί όταν εργαζόμουν στη διαφήμιση έπρεπε επί παραγγελία να φέρουμε κάποιες ιδέες για το κάθε ένα σχέδιο, κάθε ένα προϊόν. Ήρθε πάρα πολύ αβίαστα όταν ήρθαν στη ζωή μου αυτές οι κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις. Ήμουν 68 ετών όταν συνέλαβα την ιδέα και κοντά 70, δηλαδή πήρε περίπου 2 χρόνια για να υλοποιηθεί όταν βγήκε το Just a Number. Τώρα είμαι 72. Είμαστε στον τρίτο χρόνο. Το ερέθισμα. Βίωσα μία όχι ηθελημένη έξοδό μου από τον επαγγελματικό στίβο. Και αυτή η εμπειρία όταν καταλάγιασε μέσα μου, που στην αρχή μπορεί να την έλεγες και τραυματική, ήταν πάρα πολύ καλή, διότι ήταν, πώς να το πω, σαν το σωστό λίπασμα που τροφοδότησε τη φαντασία μου και μου ήρθε αυτή η ιδέα. Η οποία τι ήταν η ιδέα? Ότι όπως και εγώ, χιλιάδες άλλοι άνθρωποι, εκατομμύρια μην πω, βιώνουν κάποια στιγμή το θέμα ότι αποχωρείς από την πάρα πολύ ενεργό δράση. Είτε το θέλεις είτε δεν το θέλεις, είτε το μπορείς είτε δεν το μπορείς. Και για να μαζευτούμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να συνομιλούμε μεταξύ μας, ή εν πάση περιπτώσει ας κάνω κάτι που μπορεί να τους αρέσει να το διαβάζουν. Γιατί αυτό ήταν η ιδέα, ας πούμε, αυτό το ψηφιακό περιοδικό.
0: Και πώς αντέδρασαν οι κοντινοί σου άνθρωποι όταν τους μίλησες για ένα περιοδικό κατά του ηλικιακού ρατσισμού?
1: Κοίταξε, είναι κατά του ηλικιακού ρατσισμού, αλλά δεν είναι κάτι ακτιβιστικό με την έννοια ότι εδώ δεν πρόκειται να κάνουμε τον αγώνα. Είναι ότι με την όλη του φύση ακριβώς προσπαθεί να δώσει το μήνυμα ότι αποκλείουμε τα στερεότυπα και μαχόμαστε βέβαια για τον ηλικιακό ρατσισμό. Κοίταξε, πώς αντέδρασαν. Με μεγάλο ενδιαφέρον να καταλάβουν αυτό το οποίο είχα στο μυαλό μου, πριν το δούνε βέβαια, γιατί το συζήτησα πάρα πολύ με όλους τους, και μεγάλους και μικρούς. Και όλοι είχαν και πάρα πολύ θετική αποδοχή της ιδέας, να το κατάλαβαν, κάτι που με ενθάρρυνε ιδιαίτερα.

0: ποιος ήταν ο στόχος που σε οδήγησε σε αυτή την ποικιλία?
1: Λοιπόν, κοίταξε, ήθελα οι συνεργάτες μας να μην είναι άνθρωποι των μέσων, δηλαδή δημοσιογράφοι ή κατ' επάγγελμα αρθρογράφοι, χρονικογράφοι, αλλά να είναι άνθρωποι διακεκριμένοι στην ειδικότητά τους, αλλά που μπορούν και να γράψουν και να εμπνέουν τους αναγνώστες, να διατυπώνουν απόψεις με ειδικό βάρος γύρω από τα θέματα που απασχολούν ακριβώς εμάς, τις όριμες και υπερόριμες ηλικίες, αλλά όχι από καθέδρας, από την αυθεντία, αν θέλεις, της ειδικότητάς τους και της καριέρας τους. Ακόμα δηλαδή και οι γιατροί συνεργάτες μας γράφουν μεν επιστημονικά, αλλά με πολύ απλά λόγια, με πολύ συνέστηση, καμιά φορά και με χιούμορ. Ναι, και με πολύ συνέστηση για αυτούς τους οποίους απευθύνονται. Και έτσι απευθύνθηκα σε άτομα που γνώριζα, ότι από διάφορους χώρους, από την τέχνη, τον πολιτισμό, τις επιχειρήσεις, την ψυχολογία, κοινωνικούς ερευνητές, όλη αυτή η ομάδα των περίπου 12 ανθρώπων. Και νομίζω ότι αυτό, και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο του Just a Number.

0: Οι συνεργάτες σου ήρθαν με την καρδιά τους να πλαισιώσουν το περιοδικό ή θεωρείς ότι είχαν κάποιους δισταγμούς ή αμφιβολίες για τη συμμετοχή τους?
1: Όχι, όλοι είναι από την αρχή και όσοι ήρθαν και στη συνέχεια, γιατί από την αρχή δεν ήταν κάπου έξι μόνο, και όσοι έμειναν και μετά και άλλοι προσθέθηκαν, ήταν πάντως από την αρχή ενθουσιώδες. Μπορώ να πω αδίστακτοι για το καλύτερο, για το μεγαλύτερο, το σπουδαιότερο, και παραμένουν έτσι. Δεν εισέπραξα ποτέ αμφιβολίες ή δεύτερες σκέψεις. Ιδέες και πολλές, ναι, συμβουλές, προβληματισμούς, πώς να το πάμε παρακάτω, ναι. Αλλά όχι αμφιβολίες και όχι δισταγμούς. Και να σου πω και κάτι, Ζωή, έτσι είμαι και εγώ από χαρακτήρα. Δηλαδή όταν θα αποφασίσω τελικά να κάνω κάτι, θα το κάνω με πάθος και με ενθουσιασμό και πίστη στην τελική μου απόφαση. Βέβαια με σύνεση, δεν λέω, και με έλεγχο συνεχή, αλλά παλινοδίες και διαρκείς αμφιβολίες, όχι, νομίζω ότι αποδυναμώνουν την προσπάθεια. Την εξαντλούν και τελικά διακυβεύουν την επιτυχία. Και άμα γύρισε και μια ομάδα και αμφιβάλλει, αυτό εισπράτεται και
0: έτσι.
1: Δεν είναι. Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.

0: Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Στον ήχο μαζί μου ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Τίνα Σπυροπούλου. Την μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Απόψε έχουμε καλεσμένη την κυρία Νίκη Μπουτάρη και μιλάμε βεβαίως για το διαδικτυακό περιοδικό της, το οποίο μας εκφράζει πώς το δημιούργησε, τι έχει αντίστοιχα αποκομίσει από όλο αυτό, και πάμε στη συνέχεια των ερωτήσεών μας. Εσύ, Νίκη, είχες δισταγμούς και αμφιβολίες για να οργανώσεις όλο αυτό?
2: Όχι, δεν είχα δισταγμούς, ήταν αμφιβολίες. Το πίστευα και το πιστεύω πάρα πολύ. Mm-hmm. Το πίστευα όταν το είχα στο μυαλό μου και βεβαίως συνεχίζω και το πιστεύω τώρα που έχει και υλοποιηθεί. Mm-hmm. Προβληματισμούς, ναι. Αν είναι έτσι σωστό ή αλλιώς.
1: Αλλά όλοι όταν ξεκινάμε κάτι καινούριο, ναι, το έχουμε αυτό.
2: Ναι. Αλλά είχα μεγάλη πίστη σε αυτό. Mm-hmm. Όπως είχαν και οι συνεργάτες μου, κάτι το οποίο βοήθησε εννοείται αφάνταστα, γιατί οι συνεργασίες αυτές είναι το α και το ω που το δημιουργήσαμε και το τροφοδοτούμε και σήμερα με όλη αυτή την ύλη. Mm-hmm. Και συνεχίζω έτσι με αυτή την σταθερή πεποίθηση και πίστη ότι είναι κάτι που έλειπε από το χώρο και που αξίζει. Mm-hmm.

0: και πώς θα συνόψιζες το στόχο του Justin Amber?
1: Να προσφέρει ύλη και περιεχόμενο, όπως λέγεται τώρα, στο χώρο αυτό του διαδικτύου. Ύλη λοιπόν που να αφορά απόλυτα και ειδικά αυτό το πολύ μεγάλο κοινό, το όλο και αυξανόμενο κοινό, λόγω κιόλας της δημογραφικής γύρανσης, των 50 και των 60 και πάνω. Να δημιουργήσει έτσι μια κοινότητα, να το πω, έστω και καταρχήν ψηφιακή, όπου οι αναγνώστες, που είναι οι άνθρωποι έτσι, όρμης ηλικίας, βρίσκουν και το δικό τους χώρο. Δηλαδή βρίσκουν όλα τα θέματα της ζωής, την ενημέρωση, ιδέες, γεγονότα, εμψύχωση, στήριξη, αλλά πάντα από τη δική τους τη σκουπιά ειδωμένα και δοσμένα. Και βέβαια αυτά που στοχεύουν στο να εξαλείψουν τις ηλικιακές προκαταλήψεις.
0: Δηλαδή σήμερα, μετά από σχεδόν 3 χρόνια παρουσίαση του στο κοινό, νιώθεις ότι είσαι κοντά σε αυτό το στόχο? Και πώς κρίνεις όλη αυτή την πορεία του περιοδικού? Φαντάζομαι ότι από όλα αυτά που μιλάμε και έχουμε πει, κρίνεις ότι ο στόχος έχει επιτευχθεί.
1: Ναι, κοίταξε, ναι, έχουμε κατακτήσει κάποια αρχικά πράγματα, σίγουρα. Όσο πλησιάζω, ξέρεις, πάντως το στόχο, δεν λέω να, τώρα φτάνω, έφτασα. Λέω, πάμε τώρα και πιο πέρα. Η πορεία μας είναι ανωδική, έτσι. Ευτυχώς δεν είναι σαν πύραυλος, είναι σταθερή και κυρίως είναι συνεπής, δεν παρεκκλίνουμε. Χωρίς βέβαια να λαμβάνουμε υπόψη μας κάποιες συνθήκες και τις εξελίξεις. Αλλά γενικά δεν βάζω όρια με στόχους, γιατί θέλω να έχω ελευθερία στις επιλογές μου που μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά μπροστά μου. Θέλω να είμαστε ευέλικτοι, πάντα όμως προσιλωμένοι σε αυτό που είμαστε ταγμένοι. Έτσι. Ναι, μια και με ρωτάς, είμαι ικανοποιημένη. Δεν θα το κρύψω από τη μέχρι τώρα πορεία μας, γιατί έχει γίνει πολύ και καλή δουλειά μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα και αυτό πλέον φαίνεται και είναι μια μεγάλη ικανοποίηση.
0: Μάλιστα, και το αντιλαμβάνομαι και από την κουβέντα που κάνουμε.

0: το Just a Number, συνδέονται οι μεγαλύτερες ηλικίες με την τεχνολογία και με τον ψηφιακό κόσμο, γιατί συνήθως οι μεγαλύτερες ηλικίες, από ό,τι έχουμε παρακολουθήσει και ακούμε, λίγο τους φοβίζει αυτό.
1: Είναι αλήθεια. Όλους μας φοβίζει. Εμείς που δεν έχουμε γεννηθεί, ας πούμε, με το κινητό στο χέρι, όπως είναι η γενιά των παιδιών αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αλλά μπήκε στη ζωή μας όλο αυτό του ίντερνετ και των νέων τεχνολογιών, ίσως και στην όριμη ηλικία μας. Ναι, μας φοβίζει. Αλλά ξέρεις, απ' την άλλη, δεν μπορείς να μην την ακολουθήσεις. Και υπάρχουν εξής. Πρέπει να θέλεις κιόλας να ακολουθήσεις την εποχή σου, και υπάρχουν πάρα πολύ πρόθυμοι και να σε βοηθήσουν. Mm-hmm. Και οι νεότεροι και οι ειδικοί στον κάθε χώρο, σε μια τράπεζα, σε μια επιχείρηση, σε έναν οργανισμό, που ειδικευμένοι, σύμβουλοι πάνω σε αυτό. Αρκεί να αφήσεις λίγο στην άκρη αυτό το φόβο και... Επίσης και τον εγωισμό σου που δεν ξέρεις, να μην μπας και αισθάνομαι ότι υπολείπομαι των νεότερων. Όχι, καθόλου. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τα τόσα που έχουμε κάνει. Mm-hmm. Και τώρα θα μάθουμε και τα βασικά για αυτό, και θα μας ανοίξει και ένας ολόκληρος κόσμος που δεν φανταζόμαστε. Mm-hmm.

0: είπες μόλις τώρα, στην δική μου προσωπικότητα μου αρέσει να ρωτάω. Δεν έχω καμία προκατάληψη το ότι οι νεότεροι ξέρουν περισσότερα και εμείς δεν τα γνωρίζουμε αυτά. Και με ικανοποιεί να με βοηθάνε οι νεότεροι που τα γνωρίζουν ή ακόμα και οι συνομήλικοί μου που τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από μένα. Εφόσον όμως είναι ένα αντικείμενο που με ενδιαφέρει, γιατί δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θέλω να είμαι μέσα σε όλα, δηλαδή μέσα σε αυτό το ατελείωτο διαδίκτυο.
1: Ναι, βεβαίως. Θέλεις να είσαι επιλεκτικά.
0: Ακριβώς.
1: Και όποτε θέλεις εσύ, μια χαρά.
0: Και πάντα ήμουνα έτσι. Δηλαδή, αν δεν έχω την επιλογή για αυτό το οποίο πραγματικά με ενδιαφέρει, υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν θέλω να καταναλώνω το χρόνο μου και το μυαλό μου για κάτι που δεν με ενδιαφέρει.
1: Απολύτως, ναι. Βεβαίως, αλίμονο.
0: Και δεν τρέπομαι γι' αυτό, δηλαδή το λέω ξεκάθαρα. Ότι μέχρι εκεί, δεν θέλω παραπάνω.
1: Με το βρίσκω μεγάλη σοφία να μην αναλώνεται κανείς σε πράγματα τα οποία δεν τον αφορούν ή δεν ταυτίζεται για κάποιο λόγο 100%. Ναι. Όπως είπες, λίγο και καλά.
0: Ναι, και αυτό και μετά κάνω και μία δουλειά η οποία με εκφράζει απόλυτα και δίνω όλη μου την ενέργεια στην ομάδα μου και στην εκπομπή που θέλω να κάνω με τους ανθρώπους με τους οποίους καλώ. Θέλω να τους γνωρίσω, θέλω να επικοινωνήσω μαζί τους με αλήθειες και αποκομίζω κι εγώ πράγματα από εκείνους όπως και εκείνοι αποκομίζουν ακούγοντας εμένα.
1: Ακριβώς, υπάρχει αυτή η σύνδεση και η αλληλεπίδραση.
0: Ακριβώς, ξέρεις τελευταία μου είπανε κάτι κάποιοι τέλος πάντων. Λέει, ακόμα λέει κάνετε αυτή την εκπομπή? Και εγώ εντωμεταξύ είμαι πολύ ετοιμόλογη και λέω καλά, λέω, εσείς λέω τι ζόρι τραβάτε που κάνω εγώ την εκπομπή.
1: Άμα δεν σας αρέσει με την ακούτε.
0: Όχι, δεν τους το είπα αυτό. Αλλά όταν σου λέει ένας άνθρωπος κατά αυτόν τον τρόπο, είναι όπως το διαδίκτυο που λες μια δική σου άποψη και βγαίνουν μετά άλλοι 10 να σε κατακρίνουν, να σε ισοπεδώσουν, να σε προσβάλλουν. Όλα αυτά που γίνονται στο διαδικτυακά. Όταν μου το είπαν αυτό έτσι διαζώσεις χωρίς να το περιμένω, λέω συγγνώμη, εσείς τι ζόρι τραβάτε που κάνω εγώ την εκπομπή. Το είπα αυτό για να αντιληφθείς και εσύ που με γνωρίζεις τώρα απόψε με την κουβέντα που κάνουμε, ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα να απαντήσω ακόμα και με μια απάντηση που δεν την περιμένουν.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί κιόλας να σου πω και κάτι, είναι και λίγο αγένεια αυτό
0: αυτό,
1: σου λέω άλλωστε.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό, αντί να το πω αγένεια, γι' αυτό το είπα, έτσι, το απάντησα. Όπως και εδώ που συμβαίνουν διάφορα πράγματα στη δουλειά μας, υπάρχουν τόσο αγενείς άνθρωποι και χωρίς σεβασμό, χωρίς υποδομή, να έχουν μια κουλτούρα.
1: Είναι αυτό που είπες.
0: Ναι, αγενείς. Ναι.
1: Είναι θέμα παιδείας.
0: Και έχουν το θράσος, θράσος να παρισφύουν στη δική μου δουλειά, στη δική μου ομάδα. Και αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να τους το επιτρέψω.
1: Είναι πάρα πολύ καλό να ξέρουμε να βάζουμε όρια.
0: Ναι.
1: Γιατί πραγματικά βαλόμαστε πολλές φορές από έτσι όπως το περιγράφεις, πανταχώθεν. Και πρέπει κανείς να τραβάει, για να το πω επίκαιρα, κόκκινες γραμμές.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Από εδώ και πέρα δεν μπορείς να.
0: Και χαίρομαι
1: περάσεις.
0: Που μου δόθηκε η ευκαιρία σήμερα να το πω αυτό. Και κάθε φορά που θα μου δίνεται η ευκαιρία θα το λέω.
1: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Και είσαι και μέσα στο πνεύμα γενικώς πάντως του Just a Number. Εντελώς θα μπορούσα να πω. Και ως προς αυτό.
0: Χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Λοιπόν, μέχρι πότε μπορεί ένας άνθρωπος, Νίκη Μπουτάρη, να ξεκινά από την αρχή για μια καινούρια ζωή, μια καινούρια επαγγελματική πρόκληση ή και έναν καινούριο έρωτα?
1: Α, μέχρι όσο το λέει η καρδιά του. Mm-hmm. Τι θα πει αυτό, όσο του λέει το κέφι του. Αλίμονο να βάζαμε κόφτη στην επιθυμία της ζωής, όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας. Mm-hmm. Να, όπως λες και εσύ, κάνω εκπομπή τόσα χρόνια. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Δεν υπάρχει όριο. Και αν υπάρχει όριο, αυτό ακριβώς είναι και ο ηλικιακός ρατσισμός. Α, ξέρεις τώρα, κάνεις τόσα πάρα πολλά χρόνια αυτή την εκπομπή. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε όλα αυτά που είπες και στον έρωτα και να μην εμποδίζει βέβαια το δικαίωμα του άλλου σε αυτά αντίστοιχα. Αλλά τι θα πει αυτό? Μέχρι όσο θες και όσο μπορείς και όσο σου κάνει κέφι.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ναι.

0: Πώς θα πρότεινες να κινηθεί ένας άνθρωπος μετά την απόσυρση από την ενεργό δράση, τι να αναζητήσει?
1: Καταρχήν, αν δεν το έχει κάνει ήδη πριν αποσυρθεί, γιατί είναι μια μεγάλη έτσι δουλειά που πρέπει να κάνεις μέσα σου, να πάρει χρόνο. Να πάρει χρόνο και να κάνει μια ενδοσκόπηση, να συνειδητοποιήσει. Η αυτογνωσία είναι αυτό, έτσι. Με σιγουριά, ποιο μοντέλο ζωής θέλω από εδώ και πέρα να ακολουθήσω που θα με έκανε και ευτυχισμένο. Mm-hmm. Να αξιολογήσει δυνάμεις και ικανότητες, έτσι. Γιατί δεν έχουμε τις ίδιες. Έχουμε και περισσότερες ίσως ικανότητες, αλλά έχουμε ίσως και λιγότερες δυνάμεις. Mm-hmm. Αλλά και να ονειρευτεί. Δηλαδή, ξέρεις, καμιά φορά εμείς οι μεγαλύτεροι φοβόμαστε να ονειρευτούμε. Μα τι, τώρα αυτό δεν είναι για μένα. Μα γιατί, από ένα όνειρο ξεκινάνε όλα.
0: Έτσι είναι. Εγώ στο όνειρο είμαι συνεχώς. Ξυπνάω, ναι, το πρωί, γελάω, ναι, βρέχει, ναι, αχ τι ωραία που βρέχει. Έχει λιακάδα, αχ τι ωραία λιακάδα.
1: Ναι, είδες, αυτό είναι η χαρά της ζωής, έτσι. Και τώρα που έχουμε και περισσότερο χρόνο, να μην τον φορτώσουμε πάλι με υποχρεώσεις και με μεγάλο επίβολο, ας πούμε, καμιά φορά και αδύνατους στόχους, αλλά να βρούμε μια σχολεία, μια δράση που θα μας κάνει ευτυχισμένους, να απολαύσουμε αυτό το χρόνο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, να απολαύσουμε, ας πούμε, να βρούμε το νόημα, έτσι. Δηλαδή το νόημα όχι μόνο δουλειά και υποχρεώσεις, αλλά στο να είμαστε πλήρεις. Αυτό δεν είναι το νόημα, να είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Να έχουμε χαρά, να έχουμε χαρά.
1: Αυτό. Και να μην τη χάνουμε αυτή τη χαρά.
0: Ακριβώς, γιατί η χαρά είναι αισιοδοξία και σε πάει, ναι, πάντα μπροστά.
1: Ναι.
0: Δεν σε γυρίζει πίσω η χαρά. Και η ευγνωμοσύνη, να είμαστε ευγνώμονες.
1: Ακριβώς, και έτσι γινόμαστε τελικά και καλύτεροι άνθρωποι, έτσι, όταν είπα πιο πλήρης, είναι αυτό.
0: Μα πάντα όταν είναι ο άνθρωπος χαρούμενος και αισιόδοξος, εξελίσσεται.
1: Αυτό δεν είναι, ένα η διαδικασία, δεν πρέπει να σταματάει.
0: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, η επόμενη στόχη του Just a Number ποιοι είναι?
1: Θα έλεγα να μεγαλώσει και να εξαπλωθεί. Mm-hmm. Να επεκταθεί και σε άλλες μορφές επικοινωνίας, έτσι, να γίνει μια οντότητα, όχι μόνο ψηφιακή αλλά και φυσική, να κάνουμε δράσεις, να κάνουμε εκδηλώσεις, να προσφέρουμε περισσότερα σε αυτό το υπέροχο μεγάλο κοινό.
0: Θα λέγαμε δηλαδή πνεύμα, σώμα, ψυχή. Τι πρέπει να προσέχουμε περισσότερο μεγαλώνοντας?
1: Και τα τρία. Γιατί λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία, αλληλεπιδρούν. Κανένα δεν είναι ανεξάρτητο. Αν το ένα νοσεί, θα νοσήσουν και τα άλλα. Οι αρχαίοι μας φιλόσοφοι δεν τα είπαν όλα. Νους υγιή, ενσώματι υγιή.
0: Ακριβώς.
1: Παν μέτρων άριστον. Κλισέ είναι αυτά. Μπορεί, αλλά πάντως η ενεργή γύρανση και η υγιής γύρανση συνοψίζεται σε αυτά τα αποφέρματα. Πιστεύω.

0: Νίκη, μπουτάρι. Το άλλο επίθετο μπέρδεψα, γι' αυτό δεν το αναφέρω.
1: Δεν πειράζει, είναι το πατρικό μου, ψαράφτη. Είναι και δύσκολο.
0: Ψαράφτη.
1: Ναι, ναι, ψαράφτη. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αλλά χρησιμοποιώ το παντρεμένο μου.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, Νίκη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας απόψε και είχαμε έστω με αυτόν τον τρόπο τη γνωριμία μας, αλλά θα γνωριστούμε και από κοντά. Το έχουμε υποσχεθεί αυτό.
1: Ναι, το έχουμε υποσχεθεί και θα το κάνουμε σίγουρα. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω ολόθερμα και από καρδιάς, γιατί μου έδωσες έτσι αυτή την ευκαιρία να μιλήσω στο πάρα πολύ μεγάλο κοινό σου. Κάπου εκεί είναι και η δική μου σίγουρα, το δικό μου κοινό, αλλά και κυρίως έτσι να σε γνωρίσω περισσότερο από κοντά και όχι μόνο σαν μια φωνή που ξέρω, το ραδιόφωνο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Ωραία, και εγώ με τη σειρά μου, φίλοι μου, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας, να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Τριάντη που ήταν στον ήχο, τις κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Σπυροπούλου, τις υπέροχες συνεργάτηδες μου, τον Ιωσήφ Χατζοεσήφ που επέλεξε αυτή την υπέροχη μουσική και μας ταξίδεψε για άλλη μια φορά απόψε, και μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε και πάλι κοντά σας με ένα εξίσου ενδιαφέρον θέμα, γιατί όσο ανεβαίνει το επίπεδό μας, τόσο πιο ενδιαφέροντα είναι και τα θέματά μας. Να προσέχετε τον πολύτιμο εαυτό σας, μην το ξεχνάτε αυτό. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

Ήταν μια παραγωγή της Ζωής Κυριακού. Συνεργάστηκαν Εμμανουέλα Νικολαίδου, Ντίνα Σπυροπούλου, Χρήστος Τριάντης και Ιωσήφ Χατζηγιωσήφ.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το Ντουμπάι ειδικά δεν μου λέει τίποτα.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Αν μου δώσεις ένα δωρεάν εισιτήριο θα πάω. Αλλά γενικά έτσι να αποφασίσω να πάω στο Ντουμπάι, να το επιλέξω ως προορισμό, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι εντάξει, είναι περιορέξεις κολοκυθόπιτα.
2: Δηλαδή, άμα σου κάνω ένα δώρο ταξίδι στο Ντουμπάι, δεν θα πας.
1: Και στο Κιάτο θα πάω, μου κάνεις δώρο. Δεν πάω στο Ντουμπάι.
2: Άρα τότε θα σου κάνω στο Κιάτο. Αφού είναι το ίδιο πράγμα για σένα.
1: Γι' αυτό είπα πριν. Δεν το επιλέγω, είπα από μόνος μου.
2: Άρα με το δώρο τα παίρνεις όλα. Εντάξει. Το Κιάτο, περίμενε, είναι το Αίγιο πρώτα και μετά το Κιάτο ή στο πιο κοντινό θέλω να σε πάω.
1: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, το πιο φτηνό εισιτήριο με το κτέλ. Ούτως ή άλλως γιατί έτσι θα πάω. Δεν πρόκειται να πληρώσω
1: βενζίνη. Το κτέλ το πιο κοντινό είναι η Λούτσα. Στείλε με εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα περισσότερα προβλήματα, ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες, παρά με επιφυλάσσουν αρκετά.
2: Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το Ντουμπάι ειδικά δεν μου λέει τίποτα.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Αν μου δώσεις ένα δωρεάν εισιτήριο θα πάω. Αλλά γενικά έτσι να αποφασίσω να πάω στο Ντουμπάι, να το επιλέξω ως προορισμό, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι εντάξει, είναι περιορέξεως κολοκυθόπιτα.
2: Δηλαδή, αν σου κάνω ένα δώρο ταξίδι στο Ντουμπάι, δεν θα πας.
1: Και στο Κιάτο θα πάω, μου κάνω δώρο. Δεν πάω στο Ντουμπάι.
2: Άρα τότε θα σου κάνω στο Κιάτο. Αφού είναι το ίδιο πράγμα για σένα.
1: Γι' αυτό είπα πριν. Δεν το επιλέγω, είπα από μόνο μου.
2: Άρα με το δώρο τα παίρνει όλα. Εντάξει. Το Κιάτο, περίμενε, είναι το Αίγιο πρώτα και μετά το Κιάτο ή στο πιο κοντινό θέλω να σε πάω.
1: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, το πιο φτηνό εισιτήριο με το κτέλ. Ούτως ή άλλως γιατί έτσι θα πάω. Δεν πρόκειται να πληρώσω
1: με το κτέλ. Το πιο κοντινό είναι η Λούτσα. Στείλε με εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.